0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Paradise 90,3.

Λοιπόν, που λέτε, σας έλεγα για τη βερμούδα. Αποφάσισα την Κυριακή, γιατί είχα βγει την Κυριακή με παντελόνι κανονικό και είχε ζέστη και λέω είναι η τελευταία μέρα. Κάθε χρόνο το λέω αυτό. Είναι η τελευταία μέρα που φοράω παντελόνι μακρύ. Λέω θα βγαίνω πλέον με βερμούδα και τώρα με βερμούδα είμαι, καλή ώρα. Συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Και χθες είχα μια συνέντευξη να μου πάρουν από την εκπομπή της καινούριου και ξεχάστηκα και εγώ πήγα με βερμούδα. Λέω θα την κάνουμε στα όρθια, δεν αφαίνεται το πόδι και κάτσαμε σε παγκάκι. Παιδιά, πρέπει να είμαι σε όλη τη συνέντευξη με άσπρο μπούτι τριχωτό. Εντωμεταξύ με τσιμπούσαν το κουνούπια, το κάναμε σε ένα πάρκο και είχε πεύκα και τα λοιπά. Με ρημάξαν τα κουνούπια 5 ώρα το απόγευμα, ρε φίλε. Λες και ζούμε δίπλα σε βάλτο. Τι πράγμα είναι αυτό. Και να ξύνομαι, εγώ να μιλάω τώρα και να ξύνομαι. Και είμαι στη συνέντευξη να ξύνομαι με άσπρο μπούτι τριχωτό. Άμα τη δείτε, μην τρομάξετε. Άμα την παίξουν, γιατί δεν είπα και τίποτα φοβερό. Σε ρωτάνε αυτά τα γνωστά, ξέρεις, για τα τηλεοπτικά. Πώς σου φάνηκε που κόπηκε η εκπομπή του Τσουρού. Πώς να μου φανεί, κακός. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή του Ετεοκλή Παύλου και της Έλληνας Χατζίδου, της Ελένης Χατζίδου. Κρίματα παιδιά, αυτό, στραχωρέθηκα. Πώς σου φάνηκε που κόψαν. Πείτε, ρωτήστε και κάτι ευχάριστο, ρε φίλε. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή, πώς σου φάνηκε ότι κόψαν την εκπομπή. Τι να πω κι εγώ, δεν λέω τίποτα. Οπότε μάλλον δεν την παίξουν, ευτυχώς. Γιατί. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Κάθισα εκεί, αραχτός, έκανα και σταυροπόδι κιόλας. Πω, αηδία. Έκανα και σταυροπόδι κιόλας. Και σε κάποια φάση λέω στην οπερατέρ, λέω, μήπως μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία, λέω, με τη δημοσιογράφο να το ποστάρω στα social. Βγάζει και είμαι με τα μπούτια. Και λέω, έτσι ήμουν, λέω, συνέντευξη. Λέω, δεν μπορείς να την κάνεις λίγο πιο πάνω, να μην φαίνεται η τρίχα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αρκετά σας αηδίασα.

Έχουμε φάει εμείς πόρτα στα 90s, στα κλαμπ, πηγαίναμε μπακούρια στον Μπούζιος. Πηγαίναμε εκεί, μαζευόμασταν 5-6 και κάναμε ότι δεν ξέρουμε ένα τον άλλον. Λες και ήμασταν στην κατοχή. Λες και μας ρωτούσανε. Δεν το έκανες αυτό. Ποιο να κάνω, μου στέλνει να τάσα, τι δεν το έκανες αυτό. Τέλος πάντων. το κόσμο μου. Κόσμο μου! Κόσμο μου! Πηγαίναμε στα κλαμπ λοιπόν στο Μπούζιος και στην αλυσίδα στη Θεσσαλονίκη στα 90s και κάναμε ότι δεν γνωριζόμασταν. Πηγαίναμε, ήμασταν 5-6 μπακούρια, χωριζόμασταν, σπάγαμε, βεντάλια λέγεται αυτό το σύστημα. Και έφευγε, κάναμε, μπαίναμε μόνοι ρε παιδί μου. Πήγαινε ο πιο καλοντημένος μπροστά με το σακάκι, αυτά βάζαμε τότε στα κλαμπ για να μπεις, έβαζε σακάκι. Τώρα δεν είναι, πάνε όλοι λες και πάνε στην παραλία. Ντυμένη. Όσο πιο λέτσος είσαι, τόσο πιο trendy. Τότε έπρεπε να σου, ρε παιδί μου, ντυμένος ασφαλιστής για να μπει σε κλαμπ. Γραβάτες, αυτά, κοστούμια, μανικετόκουμπα, κάποιοι άναβαν και πουρα, σαν το μαθητή στις πανελλαδικές. Πηγαίναμε εμείς, συστηνόμασταν εκεί, όσο πιο, λέγανε, όσο πιο αυτοπεποίθηση δίνεις, τόσο ψέματα. Άμα ήσουν μπακούρι, δεν έμπαιζε με τίποτα. Μετά ακολουθούσε άλλο σύστημα. Μετά λέγαμε. Είχαμε κάτι κοπέλες στη σχολή, δεν τους μιλούσαμε ποτέ. Μετά άρχισαμε πια να με κουβέντα. Μπας και μπούμε σε κάνα κλαμπ. Τι κάνεις, πώς είσαι, καμιά σημείωση, μήπως θες να σου δώσω, να πάρω από σένα κτλ. Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το η πόρτα στα 90s. Τι, μια χαρά περνάτε τώρα.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Θυμάστε που σας έλεγα για τον Delivera που θα τον βρούνε τα κανάλια? Τον βρήκανε, νοείται. Χάρης, κάτσε να τον διαφημίσουμε κι εμείς, να αυξηθεί και το Instagram του. Χάρης, συγγνώμη, Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Λέγεται ο Ντελιβεράς που έπαιξε πιάνο προχθές στο Σύνταγμα, Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Τον έκανε follow, βλέπω, και η Ναταλία Γερμανού. Αυτά είναι, φίλε. Φίρμα έχει γίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτό που κάνουν. Το κάνουν τα πιτσιρίκια κυρίως, αλλά το έχει και ο Λευτέρης. Βάζουν εισαγωγικά στο όνομά τους. Είναι κάτι. Εσείς που είστε γονείς και ξέρετε, για ενημερώστε με λίγο εδώ πέρα. Αυτό που βάζουν τα πιτσιρίκια εισαγωγικά στο όνομά τους είναι απλή αγραμματοσύνη ή σημαίνει κάτι, ρε παιδί μου? Τον είχε Σκορδά. Συγκινητικό. Και Μητροπάνο έπαιζε, έτσι. Μην νομίζετε ότι έπαιζε τίποτα Χάιντν ή Μπερλιόζ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και στη θέση πια, δηλαδή, φτάνει που άνθρωπος κάτσε να παίξει πιάνο. Σας έχω όμως ένα ωραίο που μου στείλε η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία. Έρχεται, θα βάλουνε πιάνο, λέει, σε σταθμό στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ρε μπρο, ρε κυρανάκι, εδώ δεν λειτουργεί το μετρό, είναι κλειστό. Θα βάλεις πιάνο, φτιάξει πρώτα το μετρό που έχει κλείσει για να πάνε καλαμαριά, έχει κλείσει ένα μήνα, να πούμε, και δεν μπορούν οι άνθρωποι, έχουν συνηθίσει το μετρό, το ξεσυνήθισαν, με το που μπήκανε στο μετρό τους το κλείνεται συνέχεια, και αφήστε το πιάνο τώρα, δηλαδή. Θα πάρουν το πιάνο, λέει, να παίξουν. Ναι, τέτοια δεν είχε ο Σαλονικιός, να μπαίνει τώρα στο σταθμό και να ακούει Μότσαρτ. Αυτό είναι που τούλιπε. Να βάλεις κανένα μπουζουξί να παίζει καρά, ναι. Να βάλει τώρα το πιάνο να ακούει ο άλλος, πώς το λένε, σονάτα σε αριθμό 3, γραμμή για καλαμαριά.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού

ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο και έχω τη λίστα που λέει, ξέρετε αυτές τις έρευνες τώρα της πλάκας, που λένε ποιοι είναι αυτοί που φυλάνε καλύτερα. Είναι λέει τον Ιανουάριο, αυτοί που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο, μέσα είμαστε ρε φίλε, φυλάμε. Το Μάρτιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Γενάρη, Μάρτι, Μάη, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβρη είναι οι καλύτεροι kissers, αυτοί φυλάνε καλύτερα. Ποιος το λέει αυτό, λέει a recent study. Τρέχα γύρευε τώρα, εντάξει, είναι διέρευνες πλάκας. Πλάκα έχουν αυτά βέβαια, όσο δεν τα παίρνεις σοβαρά. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς που γεννηθήκαμε Γενάρη όντως φυλάμε πάρα πολύ καλά και το φιλί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο να καταλάβεις αν ταιριάζει με τον άλλον. Άμα φυλάει καλά ο άλλος είναι, η άλλη είναι ωραίο. Άμα δεν φυλάει και κάνει αυτό τον της θείας που λίγο έτσι και... Ξέρεις, και είναι κάποιοι που φυλάνε και λίγο νομίζω ότι θα σου φάνε τα σωθικά έτσι πως φυλάνε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά χαλάρωση λίγο, είπαμε να μας φιλήσει εδώ, έχεις κάνει ολόκληρη γαστροσκόπηση, δηλαδή για όνομα του Θεού.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος πάει σε θεατρικές παραστάσεις και μιλάει με τον ηθοποιό. Ή χειρότερα, πιο συχνά σε stand-up comedy. Χθες, παιδιά, πήγα σε μια παράσταση σε αυτή του Ρουμάνου, του Ντράγκος, και ήταν από πίσω μου ένας τύπος, μιλούσε σε όλη τη διάρκεια, απαντούσε, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Εν τω μεταξύ, δεν καθόμασταν κοντά, που όταν κάθεσαι κοντά, ρε παιδί μου, και μιλάει ο stand-up comedian, ρωτάει τον κόσμο τι κάνεις εσύ, με τι ασχολείσαι, εσύ με πόσο καιρό τα έχετε με αυτήν κτλ. Δεν απευθυνόταν σε αυτόν. Ήμασταν στο τέρμα πίσω, δεν πήγα τυχαία πίσω, ήθελα να πάω πίσω για να δω την παράσταση με την ησυχία μου. Αν δε. Και είναι ένας τύπος ο οποίος απαντάει συνέχεια, εν τω μεταξύ, επειδή η παράσταση ήταν στα αγγλικά. Απαντούσε στα αγγλικά και ρωτούσε έναν άλλον, ας πούμε, ο κωμικός, και του έλεγε, λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, λέει αυτό, μάλλον να σου πω το εξής. Η παράσταση είχε ένα τρίκ, είχε ένα κόλπο, ένα έβριμα, όπου όσοι ήθελαν από το κοινό γράφαν σε ένα χαρτάκι μια αστεία ιστορία και τη βάζανε σε ένα καλάθι, ας πούμε, για να την πάρει ο κωμικός μετά και να την διαβάσει. Και σηκώνει την πρώτη ιστορία και λέει, ξέρω εγώ, λέει, κληρονόμησα από τον πατέρα μου ένα χρέος 150.000 ευρώ. Το οποίο είναι αστείο μόνο αν δεν είσαι αυτός που το κληρονόμησε. Και αρχίζει και μιλάει με το παιδί που ήταν και νέος κιόλας, που είχε το χρέος του πατέρα του, και λέει, γιατί είναι αυτό και τι κάνετε στην Ελλάδα και αυτό, και μιλούσε από πίσω και έλεγε, because you are stupid. Αλλά όχι σε σημείο για να το ακούσει ο άλλος, σε σημείο να το ακούω ίσα ίσα εγώ. Και ρωτούσε ο κωμικός, no, it doesn't happen, έλεγε, ξέρω εγώ. Και τι γίνεται στην Ελλάδα, no, no, yes, yes, no. Σαν κάτι θείες, σαν κάτι γριές που είναι στο θέατρο και μιλάνε και απαντάνε στο Λαζόπουλο. Τι πράγμα είναι αυτό, πραγματικά, τι πληγή, κοινωνική πληγή, αυτοί που πάνε και μιλάνε στα θέατρα και στα σινεμά, που πιάνουν κουβέντα και φωνάζουν. Και μετά η άλλη δεν ήξερε που είχε έρθει, λέει, τι είναι, γιατί μιλάει με το κοινό, είναι stand-up comedy, κοπέλα μου. Φεύγανε, σηκώνονταν όλοι παρέα να πάνε για τσιγάρο, ξαναμπαίνανε μέσα, λες και ήταν, ξέρω εγώ, καφέ. Δεν είναι, σε παράσταση πήγες. Όλοι δεν έχουμε ένα τέτοιο φίλο, απαντήστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ήρεμα ρωτάω.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αυτές οι διαφημίσεις όσο γρήγορα όσο απότομα ξεκινάνε, τόσο απότομα τελειώνουν, ρε φίλε. Πράγματι, δηλαδή δεν μπορείς να γυρίσεις το κεφάλι σου. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε? 7 παρα 3 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 και σήμερα. Με πολύ καλή διάθεση, not. Γιατί όχι, Πέμπτη είναι, έρχεται Σαββατοκύριακο, καλοκαίρι, ξεκινάει το Μουντιάλ σε λίγο. Βέβαια αν είσαι Βάζελο σήμερα δεν έχεις νεύρα, γιατί έγινε χαμός στο πρώτο ντέρμπι. Δεν ξέρω αν τα είδατε, να τα πούμε και συνέχεια. Έχουν παράπονα οι πράσινοι από το διαιτητή και ο Ολυμπιακός κέρδισε. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό, ρε φίλε, ψάχνεις να βρεις. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες ήθελα να το δω το μάτς. Αν και αργιανός, βέβαια, εμείς έχουμε τα δικά μας με το Σπανούλι. Εγώ ήθελα να το δω το μάτς μετά από πολύ καιρό. Ήθελα να δω μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού φέτος. Κάτι με ντριγκάρι στους τελικούς, δεν ξέρω. Λοιπόν, και λέω, ας κάτσα το δω. Ξεκινάει το μάτς, βλέπω τον Ολυμπιακό, κέρδιζε κατά κράτος. Λέω, άστο, λέω βλακεία, δεν βαριέμαι. Γυρίζω να δω λίγο Netflix. Κάποια φάση βλέπω γίνεται χαμό στα social, βρίζουν οι Βάζελοι. Μπαίνω μέσα σήμερα χαμός. Ψάχνω να βρω το σκορ. Δεν μπορούσε να βρει πουθενά το σκορ. 82-76 πέρα του Ολυμπιακού για την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, είναι το πρώτο μάτς. Έχουμε συνέχεια. Αλλά γίνεται χαμός με τη διαιτησία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό έχει σήμερα, 5η 4 Ιούνιου.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις, διαβάζω. Οι άνεμοι θα περνούν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ξεψύχησα. Ενώ από τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17-31 βαθμούς. Θα έχουμε δηλαδή και ζέστη και αέρα. Τέλεια! Αυτό είναι το υπέροχο καλοκαιράκι που λένε κάποιοι και ειδικά κάποιες. Αχ, καλοκαιράκι, επιτέλους καλοκαιράκι αργής. Πού είναι το καλοκαιράκι? Πάρ το καλοκαιράκι τώρα. Από καύσωνα από τον Ιούνιο, περίμενε. Καύσωνας δεν είναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα μιλάμε βλακίες. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα ήδη. Για εμάς που.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth. Χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.

Εντάξει, δεν θα είναι always σήμερα The Sun, θα είναι κυρίως The Sun. Καλημέρα στο Βόλο που μας στέλνει καλημέρα, λέει, στους δροσερούς πρωινούς τύπους. Καλημέρα και στο Στάθη που έχει και αυτό στα δικά του πινελίκια, έβριζε, λέει, έναν οδηγό στην Κηφισίας πρωί-πρωί. Γιατί ρε, συμβρίζεται πρωί-πρωί, ηρεμήστε λίγο να πούμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι γίνονται διάφορα έτσι, δηλαδή το ότι βλέπεις στον δρόμο δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, σήμερα μποτιλιάρισμα από τις 7 παρα 20 στην Βενιζέλου, εδώ στην Ηλιούπολη, στην κάθοδο. Λόγω σκουπιδιάρας βέβαια. Και ένα άλλο που θέλω να πω τώρα, μια που πιάσαμε την κουβέντα για τους δρόμους. Όλοι με SUV πουλάκια μου είστε. Έναν άνθρωπο με κανονικό αυτοκίνητο δεν βλέπω. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε εκείνο. Μας τα έχει ρημάξει όλα ο Μητσοτάκης. Αλλά όλοι με SUV μου είσαστε. Εν τω μεταξύ, όλοι οι οικολόγοι, κατά τα άλλα, λέει το αυτό, οι καύσονες, τα φυσικά φαινόμενα, πώς φτάσαμε έτσι, γιατί έχεις αυτοκίνητο το οποίο να πούμε καταστρέφει το όζον. Γι' αυτό και καίει τα ντερά του. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσουμε λίγο θετικά σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα. Η Μάρθα γιορτάζει. Επίσης γιορτάζουν δύο ονόματα που πιστεύω ότι αυτός που τα έβγαλε τα έκανε για να μας τρολάρει. Ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Τώρα για τους, και το nickname θα ήθελα να ξέρω εδώ. Το υποκοριστικό της Μητροφάνας ποιο είναι. Μου θυμίζει ένα δρόμο που υπάρχει κάπου στον Γκίζη που λέγεται Μητροπέτροβα. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας το εναντίον των παιδιών σήμερα. Επίσης, σήμερα το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντρο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Τη Γάβδο, ρε, είστε τρελοί. Θα σας πιάσουν οι φασέοι, θα σας κάνουμε τα κομματάκια. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Έχουμε, εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία αυτή τώρα. Θα την πούμε σήμερα. Σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1878 με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Καλημέρα και στην Κύπρο. Σαν σήμερα το 1989, το θυμάμαι αυτό γιατί έδινα εξετάσεις τότε ενδοηλικιακές, είναι εκείνη, παιδιά, η περίφημη σκηνή, είναι η σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, από το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας, που είναι εκείνη η φοβερή σκηνή που βγαίνει ο τύπος, ένας Κινέζος φοιτητής πολίτης, ο οποίος είναι πάντως, είχε τεράστια κιλά καρύδια, που στάθηκε μπροστά στο τάγκ. Πηγαίνανε τα τάγκ κανονικά, μας θύμισε και εμάς δικές μας ιστορίες με το Πολυτεχνείο και όλα αυτά. Πήγαιναν τα τάγκ, παιδιά, κατά των διαδηλωτών και πήγε ένας Κινέζος και στάθηκε μπροστά στο τάγκ. Και το τάγκ δεν τον πάτησε, σταμάτησε. Σταμάτησε το τάγκ. Είναι από τις πιο ανατριχιαστικές, αν δεν το έχετε δει, δηλαδή οι νεότεροι, να το δείτε οπωσδήποτε για να καταλάβετε τη δύναμη του ανθρώπου, τη δύναμη που έχει ο λαός γενικότερα. Αυτά με το σαν σήμερα. Νομίζω ότι τα έχουμε ολοκληρώσει. Χρόνια πολλά στη Μάρθα, είπαμε. Συνεχίζουμε. Ρόμπι Ουίλιαμς, Μαριάννα, Ντουράν Ντουράν.

0: σωστά τα λες, λέει, άλλο να τα λες και άλλο να τα ζεις. Ναι, τι να κάνω τώρα, εντάξει, δεν έχω παιδιά, δεν ξέρω, αλλά... Ακούστε και έναν αντικειμενικό τύπο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι καλύτερα τελικά, ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι καλύτερα ήταν η δικιά μας γενιά που είχε γονείς οι οποίοι δεν είχαν τελειώσει πανεπιστήμιο, ήταν λίγο αμόρφωτοι. Η δική μου ήταν απόφοιτη, δεν ήταν καν απόφοιτη δημοτικού. Οπότε σου λέγανε, δεν ήξερα να σου πούνε και τίποτα. Σου λέγανε, παιδί μου, διάβασε, παιδί μου, διάβασα, μάνα. Αυτό ήταν όλοι. Τώρα διάβασε, αυτό το έκανε εκεί, το έκανε. Πήγε εκεί να σε πάω εκεί, να έρθω. Λοιπόν, λίγο χαλάρωση. Έχω μια ευχάριστη είδηση για εσάς, η οποία μπορεί να μην σας πολύ ενδιαφέρει αρχικά, αλλά είναι καλή. Έχουμε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό όρους για τη Χεσμπολάχ. Βέβαια τώρα η συμφωνία έγινε μεταξύ του Ισραήλ και του επίσημου κράτους του Λιβάνου, γιατί η Χεσμπολάχ δεν είναι το επίσημο κράτος του Λιβάνου, είναι το ανεπίσημο κράτος του Λιβάνου. Και η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει, συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεσμπολάχ, ή όπως λένε πλέον στα βελτία της Χεσμπολά, και την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές εάν η φιλοϊρανή οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους. Σιγά μην τους αποδεχτεί. Τώρα δηλαδή το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει και μεγάλη ισχύ, ας πούμε. Είναι μια κυβέρνηση που ουσιαστικά προσπαθεί να επιβάλλει το νόμο σε μια οργάνωση η οποία είναι πανίσχυρη. Είναι η άτυπη κυβέρνηση του Λιβάνου. Ελπίζουμε να τηρηθούν οι όροι, ελπίζουμε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να ηρεμήσουμε γενικότερα, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, γιατί από τα άλλα δεν. Η Ρούλα από Πατσίων, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καλημέρα στον Κοτσαρίκο που λέει καλημέρα, άρχοντα του πρωινού ξυπνήματος. Πάμε για σύντομο break, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

Μαριάννα, let's talk about love. Λοιπόν, η Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, πάντα θα το διευκρινίζουμε αυτό τελικά. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, παιδιά. Ναι, όντως δεν είναι πολύ πρακτικό το η Ελλάς. Η Ελλάς, λοιπόν, απέκτησε τον πρώτο του celebrity μέλος, όχι το πρώτο, ψέματα, αφού είχαμε και ηθοποιούς και τα λοιπά. Η Θεοπούλα από το Παραπέντε έγινε μέλος της Ελλάς και όχι του Ελλάς, γιατί στην ηλικία που είναι θα μπορούσε να είναι και με το Βελουχιώτη. Η Θεοπούλα τελικά είναι με τον Τσίπρα. Και ανέβασε και βίντεο στο myelas.gr. Αχ, τα αστεία αυτά, τα παππουδίστικα. Παρμένο από το σύριαλ με τη γνωστή στιχομηθεία, το τι έκανε στο Παρίσι η Θεοπούλα, και έλεγε αυτή θράψη. Λέει, τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, ρωτάει ο Τσίπρας. Και λέει η ίδια, θράψη. Και την έκανε μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να σας θυμίσω και τι σημαίνει γι' αυτό. Λοιπόν, η Εύη Παπαθεοδόρου, πώς είναι το κανονικό της όνομα, δεν παρέλειψε μάλιστα να δώσει μια συμβουλή στον Τσίπρα να γίνει λίγο πιο άγριος, λέει. Να το λέει και ο Τσίπρας, λέει, ξανά γίνει σελασίτης. Να γίνει πιο άγριος ο Τσίπρας, λέει, που τον είδε πολύ έτσι μελάτο τον Τσίπρα. Αλλά έτσι είναι η κέντρο αριστερά. Έτσι είναι και οι διαφορετικές εποχές. Βέβαια, εδώ η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γριέψει πάρα πολύ για να δείξει το Μητσοτάκη με τα ποσοστά που διαβάζουμε στα Γκάλοπ. Είχαμε καινούριο Γκάλοπ, στο οποίο τελικά το Πασόκ είναι τρίτο και η Καρισθιανού είναι τέταρτη. Εκεί είναι η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα. Επίσης, να σας πω ότι βγήκαμε, λέει, από τις. Η Ελλάδα βγήκε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το ξέρατε αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει? Ούτε εγώ. Είναι το οριστικό κλείσιμο, λέει, του τελευταίου κεφαλαίου της οικονομικής κρίσης που σημάδεψε τη χώρα. Μέχρι την επόμενη όμως, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε τελειώσει γενικότερα. Η κρίση τελειώνει, ξεκινάει η επόμενη μετά. Και έβγαλε κεντρικό μήνυμα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, ποτέ ξανά, όπως λέγανε οι Εβραίοι για το Auschwitz.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Πρωί πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

Ski Beat. Small Town Boy. Καλημέρα στην Νικόλ και στον μπαμπά της στο Σταύρο που πάνε μαζί σχολείο. Καλημέρα στην Ελευθερία, η οποία ετοιμάζεται να μπει τώρα στη Βενιζέλη του Ηλιούπολης. Ο Θεός μαζί σου. Καλημέρα στη Μαρία, στον Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στην φίλη εδώ που λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι στην αρχή εγκυμοσύνης και έχω πολύ άγχος, αλλά αυτές οι βλακίες εντός εισαγωγικών. Κάτσε, βάλω το χαλί γιατί με εκνευρίζει που ακούγομαι. Ναι, το βάλα. Το βάλα. Λοιπόν, αυτές οι βλακίες σου λέει με κάνουν να αισθάνομαι όμορφα και οικεία γιατί σ' ακούω χρόνια. Καλημέρα, φίλαθλος είμαι. Θα κάνουμε σαν τον Τζουκαλά εδώ, φίλα, πού είσαι, τι ομάδα είσαι. Καλημέρα, φίλαθλος είμαι, λέει. Η έλευση του Kill Bill στον Άρη πρώτα ανεβάζει τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Μια προσωπικότητα μεγάλη. 10 παιδιά θα ξεκολλήσουν και θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ναι, στη Θεσσαλονίκη ισχύει αυτό, γιατί που φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι πρέπει να έρθει ο Σπανούλης για να ασχοληθούν οι Θεσσαλονικείς με τον μπάσκετ, που η Θεσσαλονίκη ήταν η μπασκετομάνα, ήτανε, όταν ήμουν εγώ παιδί. 10 παιδιά θα ξεκολλήσουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μακάρι, το θέμα είναι να ασχολούνται με τον αθλητισμό, μην ασχολούνται με τα γύρω-γύρω του αθλητισμού. Δηλαδή, μην κάθονται και βρίζονται και πλακώνονται και μαχαιρώνονται, γιατί ο αθλητισμός πλέον έχει μετατραπεί σε κάτι που είναι χουλιγκανισμός κυρίως. Δεν είναι αθλητισμός αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Όπου και να δεις, δηλαδή, χθες. Εμένα αυτό που με εκνεύρισε πάρα πολύ χθες στο ματς είναι ότι στην αρχή του αγώνα οι φίλαφλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Πήραν ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, αυτό που λένε το κάτεργο, που λέει «Χτυπάνε στην ταράτσα τον Αντρέα». Το πήραν τραγούδι για τους αντιστασιακούς, για τον αγώνα κατά της Χούντας, και το κάνανε δικό τους με κάτι που λέγανε μέσα για την αστυνομία, για τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι τουλάχιστον ντροπή. Δηλαδή, ρε φίλε, καλά, ο Μίκης Θοδωράκης βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τον παίρνουν οι χούλιγκανς και οι οπαδοί και τον κάνουν σύνθημα. Υπάρχουν και άλλα συνθήματα με μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Αλλά αυτό πραγματικά χθες εμένα με ανατρίχιασε. Λέω, δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Οι άλλοι χάσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και το πήραν αυτοί και το κάναν σύνθημα στο ΣΕΦ. Τι να πεις. Γεια σου, Σταματία. Επίσης, τη φίλη που είναι έγκυος, να της ευχηθώ με το καλό, έτσι, με ένα πόνο. Να πεις στο παιδί σου Γκάλαξη. Γιατί τα άλλα που τα δίνετε τώρα είναι καλύτερα, τα καινούργια ονόματα, Μάξιμος και Αβριλιανός και Μάρκος Αβρίλιος.

0: πολύ όμορφα σύγχρονα pop τραγούδια. Billie Eilish, Birds of a Feather. Να πούμε καλημέρα. Η Ελευθερία λέει εδώ πέρα, λέει, δεν είναι, λέει, εικόνα house που παρουσίασες στη Βενιζέλου στην Ηλιούπολη ανεβαίνοντας. Εντάξει, καλό είναι αυτό, το μεταδίδω. Εγώ, παιδιά, βλέπω κόκκινο εδώ. Που βλέπω κόκκινο, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι έχουμε πρόβλημα. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε, σύμφωνα με το No Gallup της GPO για το Star, η Νέα Δημοκρατία στο 25%, όχι 30 που έδειχνε το άλλο προχθές. Η Ελλάς 13,2%. Ελλάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Ο Παπακοσταντίνου, άρα γιατί ψηφίζει τώρα, ακόμα κουκουέ. Το Πασόκ, κουκουέ δεν ήταν ο Παπακοσταντίνου. Θυμάμαι που πήγαινε στην Κινέ συνέχεια. Θα μου πεις ποιος πάει στην Κινέ, δεν είναι κουκουέ. Το Πασόκ 10,8%. Έλα, μωρή Πασοκάρα, έπιασες στη βάση. Περνάμε. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού 9,2. Ωραία, φίλοι. Καριστιανού Πασόκ σχεδόν το ίδιο ποσοστό. Ελληνική Λύση 7,8. Να, ο πληγής από την Καριστιανού. Και βεβαίως και η Κωνσταντοπούλου έχει χάσει την Καριστιανού. Θα το δείτε συνέχεια. Κουκουέ 7,5%. Πλεύση Ελευθερίας 4,1%. Μέρα 2, Πλεύση Ελευθερίας 4,1. Κωνσταντοπούλου στο 4,1. Σας θυμίζω ότι η Κωνσταντοπούλου πριν βγει η Καριστιανού και ο Τσίπρας ήταν, είχε φτάσει μέχρι και δεύτερο κόμμα, έτσι. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα τώρα πόσο μπούμεραν γύρισε όλη αυτή η στήριξη που έδωσε η ίδια στην Καριστιανού. Τόσο καιρό ήταν από πίσω, τη στήριζε, την έκανε, την έρανε, και η Καριστιανού πήγε και έκανε κόμμα και τη τρώει το ποσοστό τώρα. Φοβερό δεν είναι αυτό? Πώς είπατε? Το Μέρα 25 2,2, Φωνή Λογικής 2,1, εκτός Βουλής η Λατινοπούλου. Η Νίκη 1,4, άλλοι που χάσανε από την Καριστιανού. Η Καριστιανού τους έχει διαλύσει όλους. Έχει διαλύσει. Έχει ζημιώσει Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου και Νίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί δεν το διαλύουν το κόμμα αφού ο Τσίπρας έκανε δικό του. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι δεν ήταν τσιπρικοί, ήταν γύρω-γύρω αυτά τα ρόζα, εναλλακτικές αριστερές, οικολογίες και τέτοια. Δεν ξέρω. Τώρα και ο κόσμος, το θέμα είναι ότι αυτούς θα τους θέσει εκτός Βουλής, μάλλον. Αυτό είναι η πρόθεση, είναι, ρε Σταύρο. Τι εννοείς, άλλο πρόθεση, άλλο εκτίμηση? Η εκτίμηση, στην εκτίμηση, Νέα Δημοκρατία 28,6, Ελλάς 15,1, Πασόκ 12,4. Η πρόθεση δεν έχει την. Τι πρόθεση έχεις? Έχεις καλή πρόθεση.
1: Galaxy 92.
0: Ο φίλος εδώ λέει, είδα όντως το βιντεάκι, λέει, με τον άνθρωπο, λέει, στην Tiananmen, και είναι όντως συγκλονιστικό. Στο συγκλονιστικό είναι ότι υπάρχει κόσμος που δεν το ξέρει αυτό το βίντεο. Αλλά μπράβο που το είδες.

Η Κυριακή λέει τραγουδάρα. Ακόμα και εγώ που μιλάω συνέχεια αυτό, όταν παίζει αυτό το τραγούδι, το βουλώνω γιατί είναι πραγματικά ύμνος. A song for lovers, for the lovers, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, και μετά βέβαια σόλο καριέρα. Έχει έρθει και στην Ελλάδα ως σόλο πριν από κάτι καλοκαίρια. Κυριακή λέει: δεν σου γράφω αυτές τις μέρες, δεν είμαι στα πάνω μου, αλλά σε ακούω. Κυριακή μου, σε καταλαβαίνω. Εύχομαι να έρθεις γρήγορα στα πάνω σου, αλλά και αυτές οι περίοδοι που δεν είμαστε στα

κατά λάθος. Δεν καθόταν εκεί ο Άδωνης τελικά. Ανέβασε ο ίδιος, έκανε ανάρτηση. Μακροσκελή, βέβαια, περίεργο. Μακροσκελή ανάρτηση ο Άδωνης στο Twitter. Κάτσε να σου διαβάσω, άμα την βρω βεβαίως. Γρήγορα. Εν ολίγης λέει ότι δεν καθόταν αυτός εκεί. Δεν ήταν σε αυτό το τραπέζι. Καθόταν σε άλλο τραπέζι, απλά πήγε να πει μια καλησπέρα στον Θεοδωρικάκο. Και επειδή έκατσε λίγο, τον βγάλανε εκεί, τον απαθανάτησαν και έκατσε αυτός, τον βγάλα φωτογραφία και ήταν μαζί με τους υπόλοιπους. Και όλοι λέγανε ότι η εταιρεία που έκανε το δείπνο ήταν τρολ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ ο ίδιος ο Άδωνης έχει κάνει repost το tweet του συναδέλφου Σταμάτη Ζαχαρού που λέει όταν ο wedding planner κάνει λάθος το sitting και βάζει στο ίδιο τραπέζι τους νουνούς της νύφης με τον τριτοξάδελφο του γαμπρού, στη μέση ο συνάδελφος του γαμπρού από την υπηρεσία που δεν γνωρίζει κανένας το γάμο. Κάνει και ο ίδιος πλάκα δηλαδή. Θέλω να πω κάπου εδώ ότι έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα. Έτσι γράφει. Κράζει το Πασόκο Άδωνης για τη φωτογραφία. Γιατί λέει: έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του Πασόκ με tag και του Νίκου Ανδρουλάκη πάλι με tag. Θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τι ασχολείται ολόκληρο κόμμα αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κύριο Ιωάννη Μασούτη για τη μεγάλη, για να συνορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης κτλ. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι, λέει, με τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμαλή και με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος κύριο Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης, όλους με tag εντωμεταξύ για να το δούνε. Θοδωρικάκος, ο πρόεδρος του Πασόκ. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες. Ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία. Γιατί ο Άδωνης δεν είναι χαζός. Το ήξερε ότι θα γίνει ντόρος ότι αυτός κάθισε μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Πράγματι λέει με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα κουβέντα. Δεν διανύουμε άλλωστε καμιά περίοδο αμοιβαία συμπάθεια. Ξύπνησα το πρωί, η φωτό έπαιζε παντού. Ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος το άλλο. Η εκδήλωση έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ πήγα να πω ένα καλησπέρα και με βγάλα φωτογραφία και με κάνανε να είμαι βούκινο. Αλλά το ήξερα αυτό και μπράβο τους. Άλλη φορά να ξέρετε ότι πως κάτσε να πει ένα καλησπέρα δεν σημαίνει να τα κατσικωθεί κιόλας. Δεν μας είπε πόσο έκατσε ο Άδωνης στο τραπέζι. Γιατί είναι αυτοί που σε κρατάνε όμηρο, που σε απαγάγουν. Είναι κάτι γνωστοί που τους βλέπεις σε κάποιο τραπέζι, σε κάποιο γάμο και λες όχι ρε φίλε πάλι αυτός. Και έρχεται και σου κατσικώνεται και δεν φεύγει ποτέ. Σιγά τώρα το κάναμε θέμα μου.

υποπαίχτης ρε φίλε. I can't live with or without you. You too, από το 1987 στον Galaxy 92. Το εμβληματικό άλμπουμ The Joshua Tree. Εκείνο το μαύρο. Το πρώτο άλμπουμ με το οποίο η U2 έγιναν παγκοσμίως γνωστοί. Με αμερικάνικο ήχο και όχι ιρλανδικό. Έγιναν αυτό που λέμε household name. Πώς έγινε ο Τσίπρας με τις εκλογές του 12. Συγγνώμη. Γι' αυτό. Σύντομο break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Έχω κάνει έρευνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto, just

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Για τα λεφτά. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
18: Εδώ πέρα λέει, όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, με αυτές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την περιτουσικού απολογία του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίασε, αυτό είναι το άγνωστο που λέγαμε, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, κύριε Χαρισόπουλε, κάπου. Πάλι εσείς, κυρία Γεωργιάδη. Μιλάς για αρχαία, να μην μιλήσω κι εγώ εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα γράψει αρχαία, είχα περάσει το ιστορικό αρχαιολογικό, πάρα πολύ δύσκολα θέματα τότε, το 1967. Σπύρο μου, δεν ξέρω τι να απάντησε αυτό που με ρωτάς. Ναταλία, τι λέει. Κοιτά, άκου θέματα που με ρωτάτε πρωί-πρωί, λες και είμαι ο Τσίμας. Τι λες, λέει, για την αμφιλεγόμενη επένδυση στην Αλβανία. Γαμπρός Τραμπ και Ράμα θα εξαφανίσουν κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός στην Αλβανία, γιατί πήγε ο γαμπρός του Τραμπ εκεί και θέλει να αγοράσει μια τεράστια έκταση. Έχουν ξεσηκωθεί οι Αλβανοί εκεί για να φύγει. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει ο σωσίας μου, ο Έντι Ράμα. Για τη συνέχεια, Edwin Collins, Talk Talk Anastasia, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH. Κάντε follow και τον Galaxy στο Instagram μας, Galaxy92FM, και δεν θα χάσετε.
17: Galaxy 92.
18: Τουρου τουν τουν τουν τουρου τουν. A girl like you. Αφιερωμένο στην Αντζελίνα Τζολί που είχε γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 51.

0: Αθάνατο αυτό το τραγούδι, πως λέμε. Αθάνατος! Edwin Collins από το 1994. Η Αγγελική μου λέει ότι αυτό που ψάχνω να βρω λέγεται επιχρωστήρας. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέγαμε έτσι ρε η Αγγελική. Τι επιχρωστήρας, τι είμαστε μηχανικοί. Ο Αλκίνος που δίνει αρχαία και ηλιάδα, καλημέρα και καλή επιτυχία Αλκίνοε, λέει ότι λέγεται υπογραμμιστήρι. Λέγεται και υπογραμμιστήρι, άλλο ψάχνω, όχι μπλάνκο, είχε μια ξενική ονομασία. Ξέρετε ποιο λέω, αυτό που υπογραμμίζουμε το με ροζ και λαχανί. Εντάξει, τώρα έχω φάει κόλλημα εγώ.
1: Έχεις φάει κόλλημα.
0: Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Mo Parnes και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου, αύριο στις 12 το βράδυ, μεσάνυχτα, ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Σε μένα το δώστε, που δεν έχω αυτοκίνητο. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπευθυνά. Καλημέρα και στην Ευαγγελία που είναι η μαμά του Αλκίνου, οπότε καταλάβει. Λοιπόν, και τι ήθελα να σα πω εγώ τώρα. Α, γιατί λέγαμε την Ατζελίνα Τζολί, γενέθλια σήμερα που λέτε το κορίτσι. Κλείνει τα 51 και διάβαζα εδώ το βιογραφικό της. Είναι φοβερό, αυτή η φοβερή στάρ του Hollywood. Δεν έχει παίξει σε μια. Εντάξει, αν εξαιρέσει βέβαια την ταινία την οποία έχει κερδίσει Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου, έχει κερδίσει Όσκαρ η Αντζελίνα. Αυτό δεν το θυμόμουν, να είμαι ειλικρινής. Έπαιζε στο κορίτσι που άφησα πίσω. Girl Interrupt. Είναι δράμα. Αυτό το 1999 κέρδισε το Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου. Όλες οι υπόλοιπες ταινίες της είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Τι το Mr. and Mrs. Smith που γνώρισε τότε τον Brad Pitt. Τι το Tomb Raider που εντάξει, οκ. Okay. Άντε να πεις ότι ήταν του Oliver Stone ο Αλέξανδρος που έκανε την Ολυμπιάδα, τη μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλες οι άλλες ταινίες είναι πραγματικά η μία αποτυχία μετά την άλλη. Επίσης το βιογραφικό της Ατζελίνα Τζολί. Το βλέπω ελλιπές. Δεν βλέπω να γράφεται ότι κάποια στιγμή συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί να γράψει το βιογραφικό του ότι συναντήσει την Ατζελίνα Τζολί. Είναι ο μοναδικός Έλληνας πρωθυπουργός που το έχει καταφέρει αυτό. Τότε που είχε έρθει για τους πρόσφυγες ως πρέσβυρα καλής θελήσεως του ΟΗΕ, για τους πρόσφυγες στην Μυτιλίνη ή Λέσβο, όπως τα έλεγε ο ίδιος ο Αλέξης. Στάμπιλο, λέει εδώ η Πέγγι. Ναι, έτσι το γράφαμε, έχεις δίκιο. Καλημέρα και από την Κέλλη που λέει το λέγαμε highlighter. Καλημέρα στον Ανδρέα από Ήλιον. Καλημέρα στον Τάσο. Σας έχω πρίξει με αυτό. Καλημέρα Πολίνα. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Ξένια από την Κηφισιά. Καλέ το Στάμπιλο λες. Καλημέρα στην Ιωάννα. Φωσφοριζέ Μαρκαδόρος, λέει ο Κοτσαρίκος. Υπογραμμιστόκο, γράφει ένας άλλος. Καλημέρα Αγγελική. Και παίξε και το τραγούδι κάποια στιγμή. Θα παίξει, όχι. Τι έγινε, όχι, δεν παίζει. Δεν θέλει να παίξει. Πάρα πολύ ωραία. Α, σήκωσα λάθος φέτα, εντάξει. Εγκεφαλικό. Αυτό λέγεται κεφαλικό. Αυτό άλλο λέγεται στάμπιλο, αυτό λέγεται κεφαλικό.

It's my life από Tok Tok. Σας ευχαριστώ όλους για τις διαταμηνήματα για το υπογραμμιστήρι που λέγεται. Η μισή το λέτε στάμπιλο, η άλλη μισή το λέτε highlighter. Νομίζω ότι οι παλιότεροι το λένε στάμπιλο, οι νεότεροι highlighter. Όσοι λέτε highlighter είστε millennials. Οι δικοί μου το λένε στάμπιλο. Και τα πιτσιρίκια το λένε υπογραμμιστήρι. Που είναι και ελληνική λέξη. Είναι φοβερό. Ξαφνικά από το πουθενά έχουμε ένα μπιφ. Κασελάκη Μωραΐτη, του γνωστού στιχουργού Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος να θυμίσουμε ότι στήριζε μια χαρά τον Κασελάκη στην αρχή. Στήριζε και τον Τσίπρα βεβαίως κυρίως. Αλλά τώρα μίλησε πολύ σκληρά για τον, Κασελάκη. Λέει αν θα πάει λέει στο Πασόκ, θα πάει οπουδήποτε λέει αν, για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον. Ο Κασελάκης λέει ανήκει στα ασπόνδυλα. Τον είπε ασπόνδυλο. Ασπόνδυλα είναι οι γαρίδες, έτσι για να μην. Φαντάζεστε διάφορα. Είναι ζώα λέει τα οποία δεν διαθέτουν σπονδυλική στήλη. Περιλαμβάνει το 97% των ειδών των ζώων και είναι λέει μεταξύ των αυτών και οι γαρίδες. Γιατί έχουν οι γαρίδες, δεν κατάλαβα. Βέβαια ο Κασελάκης δεν είναι άνδρας γαρίδα γιατί έχει γίνει ωραίο και στο πρόσωπο. Δεν είναι αυτό που λένε γυναίκα γαρίδα, άνδρας γαρίδα που έχει ωραίο σώμα αλλά δεν έχει ωραίο πρόσωπο. Ο Κασελάκης είναι και όμορφος και έχει και κορμάρα. Οπότε δεν είναι ακριβώς ασπόνδυλο, αγαπητέ Νίκο Μωραΐτη, που εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μάλλον σε απογοήτευσε πάρα πολύ ο Κασελάκης, αλλά δεν είσαι ο μόνος που απογοήτευσε. Νομίζω απογοήτευσε πολύ κόσμο ή μάλλον. Πολλοίς κόσμος απογοητεύτηκε από την πορεία του, γιατί ο Κασελάκης είχε και φανατικούς. Είχε, θυμάστε τότε που είχε κάνει εκείνη την συγκέντρωση που απήγγειλε Ιάκωβο Καμπανέλο, πώς τον είχε πει, και λέει μετά τι είπα, μα τι είπα ο ανόητος Ιάκωβο Καμπανέλο. Θυμάστε τη Σοφία Βόσου που είχε πάει στη συγκέντρωση και φώναζε «Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη». Τι έχουμε ζήσει ρε φίλε με τον Κασελάκη, γιατί τον έχουμε χάσει από την επικαιρότητα κακώς. Να θυμίσω ότι έχει κόμμα ακόμα, το οποίο λέγεται Δημοκράτες.

0: Η Έλενα το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Δεν να ήταν τόσο δυσδυτικό το σχόλιο του Μωραΐτη το, που τον είπε ασπόνδυλο τον Κασελάκη, επειδή έχει γαριδάδικο στην Αμερική. Λες να τόσο να τα ψαγμένο. Μάλλον μπορεί, δεν το πιέσαι εγώ με τη μία. Έχεις δίκιο, Έλενα, ναι, για το γαριδάδικο. Βέβαια, να πούμε κάπου εδώ ότι ο Κασελάκης έχει αθωωθεί στη δικαστική υπόθεση για την οποία κατηγορείται. Γιατί το λέω αυτό, γιατί συνήθως στην Ελλάδα λέμε μόνο όταν κάποιος κατηγορείται, όταν αθωώνεται κάποιος, όλη η γαργάρα. Δεν έγινε τίποτα αυτό. Σου μένει ρετσινιά μετά. Αλλά αθωώθηκε ο Κασελάκης, να τα λέμε αυτά. Αυτά με την πολιτική. Η επικαιρότητα σήμερα είναι λίγο. Είναι λίγο έτσι, δεν είναι λίγο βαρετούλα, βαρετούλα η επικαιρότητα. Έχει πάρα πολύ πολιτική που βαριέμαι, έχει πάρα πολύ αθλητικά που επίσης βαριέμαι και έχει χαζομάρες, ας πούμε μία χαζομάρα, βραζιλιάνα influencer, όχι αυτή που έφαγε πόρτα που λέγαμε τις προάλλες, κάλυψε λέει το κορμί της με 1000 αυτοκόλλητα εν ώψη Μουντιάλ. Ποιος θα τα ξεκολλήσει, Η Καρολάιν Τσάβες, όπως αποκάλυψε λέει στο βίντεο που ανήρθε στο Instagram, χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες για να κολλήσουν τα 1000 αυτοκόλλητα στο κορμί της. Πάρε, κόσμος δεν πάει καλά. Ξέρετε λέει που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Α, καλό, Ήταν αστείο να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω το καθένα. Θα σου έλεγα που θα το βάλεις, αλλά τέλος πάντων είναι πρωί-πρωί.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε έως στις 15 Ιουνίου πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με διατάξεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου και ρυθμίσεις για την ενίσχυση του αποθέματος προσιτής κατοικίας. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Στη Βουλή η πρόταση της κυβέρνησης για συναγματική αναθεώρηση. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, ενώ μειώθηκαν τα δάνεια τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Η ακριβή στέγη στην Ελλάδα επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Ταχύτερη βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης υπέδειξαν τα στοιχεία του Μαΐου, σύμφωνα με έρευνα της S&P Global.

0: Όχι, τις ψηλές δεν το έχω. Γιατί το έχεις χαμηλές. Cool and the Gang Fresh στο Galaxy 92. Σας έχω φοβερό event στο Ζάπιο αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου. Το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας επιστρέφει. Athens Cocktail Festival σε νέα urban τοποθεσία στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο. 5 και 6 Ιουνίου σε περισσότερα από 18 bars κορυφαίων brands. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 κοκτέιλ σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει, κάνε μας το Βαγγέλη Ιωάννου σχολιασμό για Σπανούλη. Τι να σου πω, τα Kill Bill και τέτοια. Kill Bill, ναι. Φοβερή μίμηση. Εν τω μεταξύ, στην αρχή του μάτσα ο Ιωάννου είχε ένα πρόβλημα ήχου και δεν καταλάβαινε ότι ακουγόταν. Πάλι καλά που δεν του ξέφυγε τίποτα. Όπως τότε είχε ξεφύγει στο Χατζηγεωργίου που είχε πει «Ποια γέλασε! Θα πάμε να φάμε μετά!» Λοιπόν, μια που πιάσαμε πάλι τα αθλητικά, κορίτσια δεν γλιτώνεται. Μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ έβγαλε μπλούζα, φανέλα ποδοσφαίρου, πώς λέγεται, φανέλα ποδοσφαίρου, μπλούζα ποδοσφαίρου, η οποία δεν παθαίνει τίποτα από την μπύρα, δηλαδή πέφτει πάνω μπύρα και είναι σαν αδιάβροχη. Μπορείτε να τη βρείτε κι εσείς στη γνωστή αλυσίδα, βέβαια δεν είναι, από ό,τι βλέπω, δεν είναι της Αγγλίας. Δεν έχει γεια. Θα μου πεις, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν πάμε στο Μουντιάλ, οπότε τι να την κάνεις. Και αυτό γιατί για να μπορείς να βλέπεις το μάτς και να χύνεται η μπύρα πάνω σου και να μην παθαίνεις τίποτα. Το οποίο είναι και λίγο, εντάξει, ξέρω, από τη μία είναι πρακτικό, από την άλλη σκέφτεσαι πόσο να κουνηθείς πια με την μπύρα πάνω. Άμα πανηγυρίζεις, ας πούμε. Βέβαια, οι Άγγλοι που πίνουν πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να λερώσουν μόνο την μπλούζα, να λερώσουν παντελόνια, εσόρουχα, βρωμάνε μπύρα από την κορφή στα νύχια. Στα μάτς. Όχι, γενικότερα οι άνθρωποι δεν πίνουν υπερβολικά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Απλά μόνο το που βλέπουν κάμερα να περνάει, κατεβάζουν τα παντελόνια τους. Δεν είναι τίποτα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Galaxy 92. Amazing music.
2: Διαφημίσεις. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις. You can't touch this.

Tyler Time. Να, δεν ήθελες Βαγγέλη Ιωάννου. Hammer Time, Tyler Time. Λοιπόν, τώρα που λέμε για μπάσκετ, θα σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχισμένοι, μάλλον, όχι δυστυχισμένοι. Θα σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχείς, γιατί δεν ζείτε στη Νέα Υόρκη. Γιατί στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, η Knicks, η ομάδα της Νέας Υόρκης, πάει για πρωτάθλημα μετά από 50 και χρόνια. Νομίζω το 73 είχαν πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα NBA. Είναι στους τελικούς με τους San Antonio Spurs. Πήραν μάλιστα και το πρώτο μάτς χθες. Το ωραίο είναι οι τιμές των εισιτηρίων για να πας να δεις τους Knicks. Γιατί οι Knicks δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης, που σημαίνει ότι εκεί είναι γεμάτο celebrity στο γήπεδο. Κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον και εμείς. Βλέπεις ότι πάει, ξέρω, η Γκιλ Φόιλ, πάνε τραγουδιστές, ο Αργυρός, ο Λιάγκας. Έχουν μάθει τώρα και αυτοαμερικάνικο στυλ. Βέβαια, αρχίζουν σιγά σιγά και βάζουν αυτό που λέμε και το court side seats. Δηλαδή τις καρέκλες που είναι τις θέσεις που είναι δίπλα στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πάλι στους Knicks να σας πω ότι τα φθηνότερα εισιτήρια για να δει κανείς μάτς των Knicks τελικό με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, η χειρότερη θέση είναι αυτή που λέγονται nosebleed seats, δηλαδή είναι αυτές που είσαι τόσο ψηλά που λόγω του υψομέτρου ματώνει η μύτη σου, γι' αυτό λέγεται nosebleed. Πληρώνεις, παρακάθεστε, $4,000 το εισιτήριο. $4,000 σημαίνει δηλαδή γύρω στα 3.700-3.800 ευρώ. $4,000. Και τα πληρώνουνε. Είναι τα φθηνότερα εισιτήρια. Μάλιστα λέει, τα εισιτήρια που βρίσκονται δίπλα στο γήπεδο, που πάνε και κάθονται ο Ben Stiller, ο Chris Rock και όλοι αυτοί οι γνωστοί, κάνουν, λέει, γύρω στα 200 χιλιάρικα. Το εισιτήριο, έτσι, όχι όλη η σειρά των τελικών, νομίζω δηλαδή, according to selling for nearly, each λέει, the cheapest tickets to the New York Knicks games. Ελπίζω να είναι η σειρά τελικών και όχι το ένα, εν πάση περιπτώσει. Πάντως με αυτά τα πράγματα αρχίζω να μην χαίρομαι πολύ που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη, γιατί σκέφτομαι ότι θα αυξηθούν τα εστία. Θα μου πεις, θα πας να δεις τον Άρη Θεσσαλονίκη. Αν ήμουν όμως, θα ήθελα να πάω. Οπότε βλέπεις ότι αν υποστηρίζεις μια ομάδα που το εστίριο έχει πάει στα 4 χιλιάρικα, από τη μία χαίρεσαι όταν κερδίζει, από την άλλη λες, καλύτερα στη μέση της βαθμολογίας να πληρώνουμε 200 ευρώ και όχι 4.000. Άκου, $4,000. Πού τα βρίσκουνε, ρε φίλε? Και μιλάμε τώρα για απλούς οπαδούς, έτσι. Δεν μιλάμε για... για στάρ του Hollywood. Βασίλης Πανούλη, κάτσε εκεί που είσαι. Μια χαρά είσαι.

0: Κατάλαβες, θα πηγαίνω εγώ στο παλέ να βλέπω άρια και πληρώνω 4.000. Τι λέμε. Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα, είναι πολλά θεάματα και αγώνες που έχουν πραγματικά πολύ ψηλά εισιτήρια και απορρές πώς γίνεται, ας πούμε, σε εποχές ακρίβειας υποτίθεται, να μπορεί ο κόσμος να τα πληρώνει όλα αυτά. Άμα τα λες αυτά, μετά σε λένε φιλοκυβερνητικό και τσάτσο του Μαξίμου και τέτοια. Μεταγραφές δεν κάνει μόνο ο Άρης, κάνει και το Πασόκ. Και βολιδοσκοπεί εδώ, διά ό,τι μπορεί παίρνει. Το Πασόκ, λέγαμε προηγουμένως για τις φήμες για τον Κασελάκη. Υπάρχει φήμη και για την Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία νομίζω στο Πασόκ ήταν αρχικά. Πριν πάει, νομίζω, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στο. Όχι, ήταν Πασόκ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και έμεινε εκεί αυτό. Και μετά Κασελάκη. Είναι αντιπρόεδρος τώρα στους Δημοκράτες. Πάντως η ίδια λέει. Η Θεοδώρα Τζάκρη είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασελάκη, το οποίο με ανακοίνωσή του σήμερα διαψεύει δημοσιεύματα για το δεχόμενο σύμπραξη με το Πασόκ. Στο οποίο λέγεται ότι κινείται και ο άλλο στενό συνεργάτη του Στέφανου Κασελάκη και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτό. Νομίζω, ναι, ο Ναύαρχο. Γίνεται χαμό, παιδιά. Υπάρχει κίνηση. Μέχρι και το Μάριο Σαλμάχ χτυπάει το Πασόκ. Εντάξει, θέλουμε ένα δυνατό όνομα όμως. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κασελάκης είναι ένα δυνατό όνομα, ρε παιδί μου, για να πάει στο Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα κάνει καλό μια τέτοια μεταγραφή. Εν πάση περιπτώσει, μην του χαλάμε τώρα τα τυχερά. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Ας πούμε, το Πασόκ θα μπορούσε να πάρει τον Ακύλα, ο οποίος, παιδιά, Ακύλας, πρώτα μας κόλλησε το Πάρτο, έβγαλε το Πάρτο και μας κόλλησε το τραγούδι. Μετά βγάλανε τα Μακ του Ακύλας Μιλ και τώρα μας κόλλησε και η παραγγελία. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες. Chicken McNuggets, 4 τεμάχια και μεσαίο αναψυκτικό, αν και εσύ το θέλεις, πάρτο! Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's, μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Καλημέρα στο Γιώργο από Νέα Πέραμο Καβάλας. Καλημέρα στα παιδιά που μου στέλνετε ακόμα μήνυμα για το πώς λέγεται το υπογραμμιστήρι. Νομίζω σας έχω αναστατώσει πρωί-πρωί με αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Ακόμα μου στέλνετε εδώ, καλημέρα στην Αρτέμιδα και στην Μπέγκη.

Sultans of Swing από τους Dire Straits. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη. Σε λάθος χώρα γεννηθήκαμε, ρε φίλε. Στη Νότια Κορέα, λέει, η κυβέρνηση προσφέρει 500 ευρώ στους νέους που μένουν απομονωμένοι στο σπίτι. 500 ευρώ όχι για να κάνουν κάτι, απλά για να βγουν από το σπίτι. Γιατί στη Νότια Κορέα, η οποία να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη φάση οικονομίας της, το χρηματιστήριο κάνει τρελά ράλι, οι εταιρείες πάνε συγκλονιστικά. Η Νότια Κορέα είναι από τις πιο οικονομικά, από τις πιο μεγάλες οικονομικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Κάποιοι όμως νέοι παίρνουν χρήματα, λέει, από το κράτος όχι για να δουλέψουν, όχι για να σπουδάσουν, για να ξαναβγούν από το σπίτι. Γιατί έχουν το εξής φαινόμενο. Νέοι απομονώνονται για μήνες ή χρόνια. Χωρίς δουλειά, χωρίς σπουδές, χωρίς κοινωνική ζωή. Η ερώτηση είναι πώς ζούνε, βέβαια. Θέλω να πω, το να μην έχεις δουλειά και να κάθεσαι σπίτι, κάποιος πρέπει να σε πληρώνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και έτσι, λέει, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι ζουν σε συνθήκες απομόνωσης. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν προγράμματα που προσφέρουν οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια για εργασία και κοινωνική επανένταξη. Άρα τους δίνουν λεφτά για να δουλέψουν. Τι μας λέτε, δεν δίνουν λεφτά για να δουλέψουν. Οικονομική. Βασικά θα ήθελα την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα. Θυμάστε το μεταξυτική του ότι είχαν ρίξει τον πρόεδρο τους πρόσφατα. Είδες καμιά φορά η πολιτική σταθερότητα δεν πάει απαραίτητα με την οικονομική ανάπτυξη. Σκέψου Έλληνες εδώ τώρα, το τσέφες 500 ευρώ θα έλεγαν οι Gen Z, θα έλεγε 500 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα, δεν νομίζω, μου σκοτώνουν τα όνειρά μου. 500 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα, νομίζω ότι είναι ένα χάδι. Ένα ημίμετρο. Θα ήθελα να μου δώσει περισσότερα. Μην πάτε πουθενά, δεν θα δώσουμε λεφτά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά η άλλη είναι χειρότερη. Οπότε μείνετε εδώ για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Στον Galaxy 92 γενικότερα.

0: αναμένεται.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
6: Τρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
11: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
13: Πήγε στον Κασιμάτι.
12: Έχει έπιπλα γραφείου.
13: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και έχουμε περάσει σε real estate περιβάλλον. Πάμε να δούμε το νέο σπίτι του Jason Statham και της Rosie Huntington. Jason Statham, φίλος, συνάδελφος, φαλακρός και αυτός. Το ωραίο λέει είναι ότι σε αυτό το φοβερό ακίνητο που είναι σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, αλλά και κοντά σε παραλία γυμνιστών, λεπτομέρεια που δεν πέρασε λέει απαρατήρητη από τα βρετανικά tabloids, μπορεί να βγαίνει δηλαδή ο Statham και να παίρνει μάτι με τα κιάλια. Βέβαια αυτός έχει δει τόσα πολλά που αυτά δεν του κάνουν αίσθηση. Σύμφωνα με την Daily Mail, στην έκταση έχει ήδη δημιουργηθεί λέει ένας κρυφός χώρος για γιόγκα μέσα στο δάσος. Φίλε, είναι αυτό που λένε ότι άμα έχεις λεφτά, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις πραγματικά. Δηλαδή ο άλλος τώρα έχει χώρο για γιόγκα και μέσα στο δάσος κιόλας. Το δασαρχείο εκεί τι κάνει. Δίπλα σε λίμνη λέει προορίζεται για κολύμπη σε φυσικό περιβάλλον. Το στούντιο γιόγκα έχει σχεδιαστεί με ξύλο κέδρου και πέτρινους τοίχους. Μάλιστα υπάρχει ειδικός χώρος για νυχτερίδες, ώστε να μην επηρεαστεί λέει ο τοπικός πληθυσμός από τις εργασίες και την παρουσία των νέων ιδιοκτητών. Παιδιά, ο καθένας ό,τι έχει. Ο Στέι θα έχει ειδικό χώρο για νυχτερίδες. Σε πολλά σπίτια από τα δικά μας υπάρχει ειδικός χώρος για κατσαρίδες.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
4: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
2: Και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.
11: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Εμείς εδώ δεν πολύ παίζουμε Metallica και Iron Maiden, η αλήθεια είναι, αλλά ήρθανε και οι δύο και κάνανε κόντρα στο, στα decibel. Εγώ που μένω και κοντά στο στάδιο, εντάξει, τα ακούγαμε. Δεν είναι άσχημο βέβαια αυτό, φαντάσου να έχει τίποτα άλλο, να έχει τίποτα trap. Λοιπόν, και πιο το φοβερό σε αυτές τις συναυλίες είναι ότι συμμετείχε με τον τρόπο του και το Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το αστεροσκοπείο, εν πάση περιπτώσει, πώς λέγεται αυτό, μετρούσανε, λέει, τις δονήσεις που προκαλούσαν οι συναυλίες. Και τις βάλανε κάτω και τις μετρήσανε, και τελικά, λέει, η Μετάλλικα προκάλεσαν περισσότερες, μάλλον ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σχέση με τον Iron Maiden. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν είχα ιδέα από φυσική και τέτοια σχολείο. Όχι, επτά άλλα είχα, αλλά δεν πάει περιπτώσει. Ενώ η συνολική σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε αντιστοιχεί σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1,5 για τους Metallica και ML 0,9 για τους Iron Maiden. Τους φάγανε οι Metallica. Και μάλιστα, λέει, και που είχε τον περισσότερο, τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση. Στο τραγούδι των Metallica Moth Into Flame, αυτό δεν το ξέρω. Φίλε, οι Metallica τελείωσαν στο Master of Puppets. Τώρα εμείς οι παλιοί τα ξέρουμε αυτά. Λέει, οι υψηλές τιμές καταγράφηκαν στα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam και One. Και αντίστοιχα, λέει, στην συναυλία των Iron Maiden, η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο Killers. Ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού και στο Two Minutes to Midnight. Ότι θα μετρούσαμε κάποτε τις συναυλίες metal συγκροτημάτων με σεισμό, έτσι, με σεισμικές δονήσεις, ποιος θα μας το έλεγε? Τώρα περιμένουμε και τη Βύση. Άντε, στο. Πού θα κάνει, στο Άκρα, θα κάνει και αυτή. Να έρθει και η Βύση να μετρήσουμε και τη Βύση πόσο σεισμό θα παράγει.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Θα είμαι πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Και ο Μέμος Κοέ. Να περάσετε μια υπέροχη Πέμπτη. Σαρδάμ στο τελευταίο, δηλαδή. Μην αφήσετε την εκπομπή έτσι. Να περάσετε μια υπέροχη Πέμπτη. Φεύγω πριν κάνω περισσότερα. Να είστε καλά. Γεια σας. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 εδώ.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
13: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Εγώ σου είπα με τη βαλίτσα είμαι έτοιμος.
1: Για να πάμε Ρουμανία.
0: Να πάμε Αμερική.
1: Α, για να ακούσουμε Ρουμανία, την πάμε. Ίνα, σωστά, ναι.
0: Okay. Γιατί τραβάει και είναι παλιότερο το τραγούδι, αλλά αυτό το comeback γενικότερα όλες τις ρουμανικές σκηνές. Έχει καινούριο τραγούδι και η Αλεξάνδρα Στάν, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα remixes.
1: Δεν μου άρεσε και πολύ η Αλεξάνδρα Στάν το καινούριο.
0: Το καινούριο, ναι. Ξέρεις, τότε είχαν δημιουργήσει μια σχολή.
1: Έχω μείνει στο Mr. Saxo Beat εγώ, οπότε...
0: όλοι, τι νομίζεις. Όχι μόνο αυτό.
1: Αυτό
0: αλλά...
1: δηλαδή μου φαίνεται πολύ φτωχό σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Σαν ήχος, είχαμε συνηθίσει αυτόν τον ρουμάνικο ήχο. Κάποιοι τον αντιπαθούσαν, κάποιοι τον συμπαθούσαν. Σε κάποιους ήταν έτσι ευχάριστος και εύκολος. Αλλά δεν κάνανε για δεύτερη φορά κάτι ώστε να είναι στιγματισμένο με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Και έτσι πάει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Good morning everybody.
1: Καλημέρα.
0: Αυτή ήταν
1: καλημέρα.
0: Η Ίνα για την οποία μιλάμε. INNNNA από τη Ρουμανία, όπως πολύ σωστά είπε η Αλεξάνδρα, η οποία το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει, κάνει. Εντάξει, έτσι είναι. Όταν πουλάς αυτό το πράγμα.
1: Είδες. Ό,τι μπορεί
0: θα,
1: κάνει.
0: Τι θα κάνει, θα πλακωθεί να πλένει πιάτα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έχουμε
1: τι είναι, τίποτα κινήθινη τι για να πλένει πιάτα. Σε παρακαλώ.
0: Έχουμε πλυντήριο. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι, άιντε. Λοιπόν, να δούμε ότι σήμερα είναι Πεμπτούλα και ο μήνας έχει...
1: 4 Ιουνίου 2026.
0: Ναι, δεν ταιριάζει, σου λέω,
1: Πέμπτη και 4 δεν σ' αρέσει. Παρασκευή και 5, καλύτερα.
0: Όχι, ο μήνας έχει 13, έτσι να το κάνουμε.
1: Τώρα πάει παλιό αυτό, τελείωσε, ναι. Δεν ξέρω, δεν μετράει άλλο.
0: Δεν μετράει. Και όμως μετράει πάλι, τότε πληρώνονται.
1: Εγώ ξέρω το μήνας έχει 9, όχι 13. Αυτό δεν εννοούσες, μάλλον.
0: Ναι.
1: Είπες, ναι. 13 όμως, οπότε με μπέρδεψες και εμένα.
0: Για κάποιο λόγο το είπα, αλλά...
1: ναι, και για κάποιο λόγο και εγώ πίστηκα και το συνέχισα, αλλά ο μήνας έχει 9.
0: Πάντως, να πούμε ότι αυτή η ρίση έγινε μετά το 1910.
1: Θύμησέ μου, τι γινόταν τότε, στις 9 το μήνα πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Μπράβο, μετά
1: 9
0: το...
1: Dan.
0: Μέχρι τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν μόνιμοι. Και μόλις άλλαζε η κυβέρνηση, άλλαζαν και αυτοί.
1: Ωραία.
0: Έβαζαν από το άλλο κόμμα.
1: Ωραία. Okay.
0: Και γι' αυτό είναι η πλατεία Κλαθμόνος κάτω. Μαζεύονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι και κλαίγαν που μέναν χωρίς δουλειά.
1: Α, ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Και κάτι και... άλλο τώρα που το έχω απόρρια. Είπαμε ο μήνας έχει.
0: Να σε
1: τελειώσω.
0: Και το 10 θεσμοθέτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1911 τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί? Όχι με κάποιο πολιτικό πρόσημο, αλλά επειδή θεωρούσε ότι δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει ανθρώπους που να είναι γνώστες. Αν κάθε 2-3 χρόνια 4 αλλάζανε.
1: Πολύ σωστά.
0: Για να έχουν μια μονιμότητα.
1: Πολύ σωστά. Εμπειρία, γνώση.
0: Εμπειρία, γνώση.
1: Βέβαια.
0: Και
1: οπότε...
0: τότε καθιερώθηκε και πληρωνόταν μια φορά το μήνα που ήταν στις 9 και ο μήνας έχει 9. Τους κοροϊδεύαν οι άλλοι
1: 9.
0: Ότι αυτοί δεν τον νοιάζει. Αυτός ο μήνας έχει 9. Θα πέσει ο μισθός.
1: Ωραία. Και το άλλο που λέει 3.60 βγάζει το μήνα με 3.60 που το λένε
0: αυτό
1: έτσι
0: ήτανε...
1: πάρα πολύ. Το 3.60 δηλαδή.
0: Αυτό ήταν. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 και το λέγανε για τους αστυνομικούς. 3.60 παίρνετε και τον κόσμο δέρνετε. Γιατί ήταν έντονες
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, 3.60 τι, όχι σαν μεταφορική.
0: 3.600
1: ευρώ. Τι?
0: Τι ευρώ, καλέ, δραχμούλες ήταν τότε.
1: Α,
0: δηλαδή
1: α,
0: ένας πολύ χαμηλός μισθός.
1: Ναι. Okay.
0: Γι' αυτό το πράγμα που κάνεις και εναντιώνεσαι στην κοινωνία, έτσι το θέτανε.
1: Εντάξει, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Έχω
0: ναι.
1: καταλάβει ότι έχει
0: δεν
1: να κάνει.
0: Δεν το λένε ολόκληρο.
1: Με χαμηλό μισθό.
0: Ξεκινάνε με το χαμηλό, ναι.
1: Να, ορίστε, είδες, μου φύγει και αυτή η απορία. 3.60.
0: Εδώ θα ρωτάς το...
1: Ο μήνας έχει 9, μου αρέσει πιο πολλές. Κρατήσουμε αυτό.
0: Και το 3.60 καλό είναι. Γιατί μετά άλλαξαν τα δεδομένα.
1: Μετά, και το 10 άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Τι εννοείς?
1: Το 10 δεν είπες που...
0: 1910?
1: Ναι.
0: 9 τότε άρχισε, δεν τελείωσε.
1: Πω, τα έχω μπερδέψει λίγο, εντάξει.
0: Τότε άρχισε,
1: μονιμοποιήθηκε
0: και πληρωνόταν.
1: Ωραία, οπότε 2-1, μάλιστα, πάμε καλά.
0: Αυτά τα ωραία μας. Μάρθα.
1: Μητροφάνης.
0: Μητροφάνα, πώς
1: λένε. Χρόνια σας πολλά.
0: Αυτό το Μητροφάνα είναι κάπως,
1: Ναι.
0: Φάνα.
1: Και Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Όχι μόνο τον παιδί.
1: Μην επιτίθεστε στα παιδιά,
0: τι
1: μόνο στους ενήλικους.
0: Τι τρέλα είχε ο άλλος εσύ στην Καλαμάτα.
1: Αχ,
0: δηλαδή,
1: δεν μπορώ.
0: Τι να μπορείς, δεν μπορείς.
1: Δεν θέλω,
0: τρέλα,
1: αλλάζω
0: δεν
1: κανάλι.
0: Αλλάζει.
1: Περνάω τα άρθρα.
0: Και
1: δεν
0: να
1: δεις
0: που θα
1: καν.
0: Την γλιτώσει με ψυχοπάθεια, ε.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται.
0: Ναι, και η κοπέλα και τα παιδάκια, τι να πεις.
1: Γιαγιάδες, παππούδες δεν υπάρχουν. Πολύ... Μόνο μια θεία στην ουσία έμεινε τώρα που
0: πολύ
1: είναι πάνω από τα παιδιά.
0: Πολύ εμφυλή βία, ρε. Πολύ ενδοοικογενειακή και σε ακραίες μορφές.
1: Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα.
0: Τι να πω.
1: Ό,τι και να ήταν, όπως και να ήταν, δεν στερεί τη ζωή στον άλλον σε καμία περίπτωση.
0: Να σου πω. Ναι. Εσύ είσαι και λίγο μικρή και δεν τα θυμάσαι αυτά, αλλά θα τα θυμάσαι από την τηλεόραση. Θυμάσαι μία σκηνή όπου ένας νεαρός φοιτητής μπαίνει μπροστά στα κινέζικα άρματα και τα σταμάτησε?
1: Δεν
0: Όχι,
1: θυμάμαι.
0: Είναι σαν σήμερα το 1989 όπου φοιτητές εξεγέρθηκαν για να έχουν δικαιώματα και πιο δημοκρατικό καθεστώς. Και έβγαλαν τα τάγκς και πυροβολούσαν και έγινε ο χαμός. Αλλά ένας από αυτούς, κρατώντας μια τσάντα που νόμιζαν ότι ήταν εκρηκτικά, σκέφτηκε ο οδηγός του άρματος, έτσι όπως είναι στη σειρά, πήγε, στάθηκε μπροστά τους και αυτά σταμάτησαν. Και είναι εμβληματική αυτή η φωτογραφία, γιατί δείχνει όλο αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή ο αδύναμος, ο απλός ο φοιτητής που ζητάει περισσότερη δημοκρατία, που σταμάτησε τα τάγκ με μια κίνηση, απλά στάθηκε μπροστά του, ούτε επιτέθηκε ούτε έκανε κάτι.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Και είναι σαν σήμερα στην πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο το 1989. Φυσικά δεν θα το γιορτάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός συνόρων.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, είναι πολλοί που έχουν εξαπαδρωθεί από την Κίνα, δηλαδή δεν μπορούν να επιστρέψουν γιατί τους έχουν στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα. Όσοι έχουν καταφερθεί εναντίον του καθεστώτος, τους βγαίνει μαύρη λίστα και απλά δεν ξαναπηγαίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ένας από αυτούς είναι ο YY, ο καλλιτέχνης, ο γλύπτης ο Κινέζος, και φωτογράφος. Εγώ είχα δει και την φωτογραφία που είχε πάει στη Λέσβο και έβγαλε τους
1: μετανάστες,
0: μπράβο, με τα σωσίβια και τα λοιπά. Και κάνει γλυπτά χρησιμοποιώντας τα κινέζικα καρεκλάκια, αυτά τα μικρά.
1: Ναι.
0: Και κάνει διάφορα σχήματα με καρεκλάκια.
1: Αχα,
0: ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Αυτά με το σημερινό μας. Πάμε, γιατί φτάσαμε στο Power Play.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Power Play, κυρίες και κύριοι, με Mahmoud Orhana Roads. Και τους δύο, όπου τους δείτε, μπείτε μέσα, μην κάθεστε. Και να μάθετε ότι έχει συναυλία, κλείστε το. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Εσύ είσαι του Βλέπω Μπαίνω.
1: Βλέπω Μπαίνω, είδε φως και μπήκα που λέμε στην κυριολεξία.
0: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Για πάμε.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise.
1: Είδες πως τα ξεχνάω. Είναι ο Ai Weiwei.
2: Μια χαρά.
1: Έτσι.
2: Ai Weiwei.
1: Ο Ai Weiwei. Κινέζος εικαστικός με το όνομα YYY. Παγκοσμίου φήμης γλύπτης, ακτιβιστής, αρχιτέκτονας, γνωστός για τα εμβληματικά γλυπτά του. Sunflower Seeds. Και για το σχεδιασμό της φωλιάς του πουλιού. Το ξέρεις, είναι φτιαγμένο σαν να είναι φωλιά πουλιού.
2: Μάλιστα.
1: Θα το βάλω να το δεις. Είναι δικό του δημιούργημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή τάχθηκε εναντίον του καθεστώτος του κινέζικου, του πολιτικού καθεστώτος, κόκκινη κάρτα έχει, δεν γυρνάει πίσω, είναι καταζητούμενος.
2: Μάλιστα.
1: Πάει ο YY. Πάμε λοιπόν για άλλα τώρα.
2: Πάμε για άλλα.
1: Πάμε για άλλα. Έχουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο για τον Michael Jackson με τα θάνατον.
2: Ναι, κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ.
1: Η ταινία, τα Spy, είχε 800 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα εισπράξεις και είναι η πιο καλοπουλημένη ταινία για σόλο καλλιτέχνη, γιατί στα 900 ήταν η Queen με τον Bohemian Rhapsody. Όμως,
2: που ήταν εξαιρετική.
1: Όμως ήταν μόλις στον ένα μήνα κυκλοφορίας και δεν είχε πάει στην Ιαπωνία ακόμη.
2: Σωστά.
1: Οπότε σε κάθε περίπτωση θα τους προσπερνούσε όλους λίγαν συντόμως. Τώρα όμως έχουμε και νέο ρεκόρ που αφορά τη δισκογραφία.
2: Βέβαια. Ανεβαίνουν τα νούμερα, ανεβαίνουν τα ποσά. Ο Michael Jackson κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με νέες επιτυχίες σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Μιλάμε για το τραγούδι Chicago. Επανήλθε δυναμικά χάρη στο streaming αλλά και το TikTok. Να το ακούσουμε το Chicago.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται.
1: Νέο τραγούδι. Τι είναι από τις φίρμες, από τα μπακά που έχουνε.
2: Δεν ξέρω. Από αυτά που ήταν στο ράφι μάλλον. Δεν ξέρω.
1: Καλά, όλοι έχουνε στο ράφι. Έχει νέες επιτυχίες στο Hot 100. Σε πόσες, 6 διαφορετικές δεκαετίες.
2: Επανήλθε δυναμικά, ναι.
1: Τι
2: λοιπόν,
1: να πω.
2: Μας αρέσει. Το βλέπω το θέμα και τις προάλλες. Το συζητούσα, το ανέφερα εδώ. Αλλά δεν είχα βρει το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια, για να το ακούσουμε κιόλας.
1: Γιατί?
2: Γιατί κάτι έκανα λάθος προφανώς, αλλά θα το δούμε τώρα μαζί και θα το ακούσουμε.
1: Michael
2: Jackson και Chicago. Αγαπάμε τον βασιλιά της pop. Τον αγαπάμε πολύ. Δεν ξέρω, πολλά ακούγονται κατά καιρούς, άλλοι έχουν άλλη άποψη.
1: Τι πράγμα απ' όλα.
2: Είχε επηρεάσει πάρα πολύ αυτός ο ντόρος που έχει γίνει γύρω από το όνομά του, με τα ανήλικα, με τα παιδιά, με τους βιασμούς γενικότερα και όλα τα σχετικά. Οπότε κανείς δεν αμφισβητεί προφανώς την καλλιτεχνική του πορεία. Αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι που υπάρχει στο βάθος του μυαλού μας.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σε επηρεάσει το.
2: Εγώ μένω στην καλλιτεχνική του πλευρά.
1: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτό το μεταθάνατον.
2: Ναι.

0: Αυτό είναι το ολοκένουργιο Σικάγο, το οποίο ωραίο. Κάνει το ρεκόρ έκτη δεκαετία που έχει με νέο τραγούδι στο Hot 100. Mm-hmm.
1: Τέλειο.
0: Βέβαια και το άλμπουμ του λόγω της ταινίας έχει
1: πάρει τα πάνω του για
0: τα πάνω του, ναι, είναι στα τσάρτ σε πολλές, πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Με αυτά και μετά, Αλεξάνδρα μου, ξέρεις τι ώρα είναι?
1: 10:30.
0: Half past 10 που λένε και οι Γάλλοι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
0: Και θα επιστρέψουμε
1: με περισσότερα.
0: Μπράβο, αρκετά περισσότερα, έως πολλά περισσότερα, έως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να συνεχίσουμε να περνάμε ωραία.
1: Πολύ σωστά.
0: Πολύ καλημέρα σε
1: καλημέρα.
0: Όλους. Πέμπτη 4 του Ιούνιου.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Πάντως είναι εξαιρετική επιχειρηματίας η Taylor Swift ή τουλάχιστον οι συνεργάτες που έχει επιλέξει και προωθούν την καριέρα της.
1: Το κάνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτό ξέρω. Όσον ναι, αφορά την πρόθεση της καριέρας της.
0: Τώρα, με αφορμή το Cruel Summer που ακούσαμε,
1: ναι,
0: είχε βγάλει άλμπουμ για να κυκλοφορήσει το 20.
1: Ναι.
0: Έπεσε ο κορονοϊός και το φρενάρισε.
1: Mm-hmm.
0: Και το έβγαλε ξαναζεσταμένο 2 χρόνια μετά.
1: Τι ωραία, θα το έχεις έγινε... σκεφτήσει αυτό, θα το σκεφτώ.
0: Κατάλαβες. Και έγινε, ναι, ξαναζεσταμένη σούπα, την τρώγαμε και λέγαμε πω,
1: καταπληκτικό. Νόστιμη σουπίτσα.
0: Νόστιμη σουπίτσα. Λοιπόν, μετά είναι από τους πρώτους που σε αυτό το επίπεδο της pop, που δεν μιλάμε τώρα παράδειγμα για Rolling Stones ή για Michael Jackson ή για Beatles ή για...
1: Ναι.
0: Που πούλησε όλη της τη δισκογραφία και με τσαμπουκά πήρε 300 τότε.
1: Μπράβο,
0: συνεχίζει να παράγει, ναι, συνεχίζει να έχει κάθε χρόνο παγκόσμιες περιοδίες οι οποίες τα σπάν και επιπλέον είναι διαρκώς στην επικαιρότητα, έχουν βουίξει τα πάντα για το Toy Story 5, αν θα χαρεί στη φωνή, αν θα έχει τραγούδι, τι θα γίνει τέλος πάντων, δεν λένε και αυτοί.
1: Σωστά, βράζει μυστικό, μυστικό, αφορμή. Σιγά σιγά.
0: Αλλά έκανε και μια σούμα ο λογιστής που έγραψε ένα νούμερο, okay.
1: Τεράστιο, εκτιμόμενη περιουσία 2 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά προφανώς την πλουσιότερη γυναίκα μουσικό στην ιστορία, σύμφωνα με πρόσφατες οικονομικές αναλύσεις. Δεν τα λέμε εμείς αυτά.
0: Ναι, είναι η πλουσιότερη, 2 δις. Θα πω όμως και ένα ακόμη στοιχείο που τη διαφοροποιεί. Από τη μουσική.
1: Αν είναι η πλουσιότερη μόνο από τη μουσική.
0: Ναι, γιατί οι περισσότεροι παράδειγμα
1: δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους.
0: Ο Kanye West,
1: επιχειρηματίες. Ναι.
0: Ναι, έχουν 300, 400, ναι, 200
1: σωστά,
0: από τη μουσική και έχουν άλλα 2 δις από άλλες δραστηριότητες.
1: Σωστά,
0: από μπλούζες, φανέλες, παπούτσια, από ίντερνετ, από σαμπάνιες, από δεν ξέρω τι. Αυτή από τη μουσική.
1: Ναι, και αυτό από μόνο του λέει πολλά, ναι, σωστά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Σου έχω να πάρουμε άλλη μια δόση, λες, Taylor.
1: Να πάρουμε. Ακόμα μία, δεν θα το αντέξω τόσο
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν θα το αντέξεις,
1: όχι, όχι.
0: Ας πάμε τότε σε κάτι πολύ αγαπημένο, έτσι, ραδιοφωνικό, με Olivia Dean.
1: Πάμε.
0: Και θα επιστρέψουμε με γάμους.
1: Yes, of course.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Salt.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Αυτά ήταν και τα fresh hits μας, επιστρέψαμε και είμαστε πάντα εδώ στον Paradise 90,3, πρωινό της 5ης, 4 του μήνα, 13 λεπτά και μας χωρίζουν από τις 11 και προλαβαίνουμε να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο. Κάθε μέρα δεν χάνουμε ευκαιρία να μιλάμε για την K-pop.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι συγκρότημα.
1: Ναι, είναι είδος μουσικής, το είπαμε. Κύριε, κύριε, το έμαθα.
0: Από πού όμως?
1: Από την Κορέα.
0: Μπράβο.
1: Είδες.
0: Και ποιοι είναι οι κύριοι εκφραστές?
1: Περνάω στην Κινέζη. Περνάω.
0: Κινέζοι στην Κορέα.
1: Ναι, τι.
0: Κορεάτες.
1: Κορεάτες, ναι.
0: Αλλά ποιοι?
1: Δεν ξέρω τώρα, κύριε, μπορεί να με αφήσετε με τα εξεταστέα. Δεν ενθυμούμε.
0: Θα πάρεις ένα 5 και θα φύγεις. BTS.
1: Α, BTS, σωστά, ναι, ναι. Επίοικος, περνάω την τάξη.
0: Ναι, ναι. Αλλά θα προσπαθήσεις περισσότερο.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν έδαινε για δίπλωμα οδήγησης κάποια στιγμή ο κυριούλης που έπρεπε να. Ναι, το είδα και το θυμήθηκα και με το επίοικος. Όταν πάω να κατέβω και είχα εγώ τώρα το άγχος και ήμουν και έτσι λίγο διστακτική, κύριε, κύριε, περνάω και τα λοιπά και τα λοιπά και κρεμόμουν από τα χείλη τους και κοιτάω τώρα τον κύριο τον Γκριζομάλι με τα μουσια τα μακριά. Λέω, τι θα πει τώρα η ψυχούλα και λέω, σας ευχαριστώ πολύ, δειλά-δειλά, επίοικος, κύριε Ακουσίδου, περάσατε. Ωραία, αλλά δόξα τω Θεώ, έκανε το σταυρό μου.
0: Πού να ξέρε.
1: Τι Σουμάχερ έχω γίνει.
0: Σουμάχερ που δεν θα πει τίποτα. Με τη μούρη το βάζω, με τη μούρη το βγάζω.
1: Ακριβώς, τάκ, τάκ, τάκ. Σε παρακαλώ.
0: Τέτοιο Σουμάχερ, οκ, μια χαρά είναι όμως.
1: Επίοικος, επίοικος.
0: Το παν είναι να μην δημιουργείς προβλήματα.
1: Δεν δημιουργώ, ενόχλησε ποτέ κανέναν.
0: Όχι.
1: Δεν δημιούργησε ποτέ.
0: Οι BTS λοιπόν τα πάνε τόσο καλά που συνεχώς προσθέτουν ημερομηνίες στις συναυλίες και αυτό έγινε και στη Μελβούρνη. Έγιναν άφαντα τα εισιτήρια και δεν θα είναι το μόνο μέρος, φαντάζομαι.
1: Ναι, πρόσθεσαν επιπλέον συναυλίες στη Μελβούρνη λόγω εξαιρετικά υψηλής ζήτησης εισιτηρίων για την παγκόσμια περιοδία τους. Κοίτα να δεις.
0: Ποιον άλλον μιλάμε κάθε μέρα και φτερνίζεται για μας? Το Harry Styles.
1: Καλά, ο Harry Styles δείχνει ζει και αναπνέει ακούγοντας Paradise Radio και συγκεκριμένα Good Morning Xanthi.
0: Μπράβο. Οπότε κάθε φορά που τον κάνω τάκ απαντάει καρδούλες.
1: Α, ο γλυκούλης μου, ωραία.
0: Χεράκια, διάφορα. Λοιπόν, ο Harry Styles λοιπόν ένας από τους σίγουρα πιο πετυχημένους, όχι τόσο για τη γνώμη μου δισκογραφικά, αλλά είναι πολύ επικοινωνιακός και με στυλ και από τα live του δεν είναι σπάνιο αυτό. Παραμένει λοιπόν ένας από τους πρωταγωνιστές της pop σκηνής.
1: Μάλιστα.
0: Και το 26 το νέο άλμπου του Kiss All The Time Disco Occasionally είναι που τα σπάει. Εμάς βέβαια λίγο μας κάνει κάτι. Δεν το συνηθίσαμε ακόμα.
1: Όχι. Σιγά σιγά όμως πιστεύω να τα καταφέρουμε.
0: Κι εγώ έτσι γίνεται. Είναι που λένε πάρ' τον κορίτσι μου, θα τον αγαπήσεις σιγά σιγά.
1: Ναι, σήμερα ας πούμε το έτσι. American Girls λίγο το χρησιμοποίησα εκεί στην αρχή, στην εισαγωγή. Θα το ακούσεις στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, ναι.
0: Και πού πάμε τώρα λοιπόν και λέμε ότι είναι το δυνατό χαρτί ή... live εμφανίσεις.
1: Βέβαια.
0: Νέα παγκόσμια περιοδία, νέα επιτυχία και μπράβο του Harry Styles για αυτό που κατάφερε.
1: Πολύ σωστά.
0: Κοίταξε, ότι είναι ταλαντούχος είναι, δεν το παίρνω πίσω. Απλώς λίγο αυτό το άλμπουμ το είχαμε συνηθίσει το As It Was να είναι πιο uptempo, να είναι πιο χαρούμενο.
1: Εγώ σου λέω ότι αρχίζω και το αγαπώ πολύ. Εντελώς διαφορετικό είναι από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας.
0: Μέχρι στιγμής δεν θα το έβαζα να τα ακούσω, αλλά μεγάλη κουβέντα δεν λέω.
1: Αχα, μεγάλη μπουκιά όμως.
0: Στις μπουκιές είμαστε αρχαιρικοί.
1: Πάμε.

0: American Girls, είδες.
1: Καλό, καλό. Σου λέω εγώ αρχίζω και το συμπαθώ πολύ. Το συνηθίζω λίγο
0: πολύ
1: στο
0: συμπάθεια,
1: αυτή μου.
0: Μην πάθουμε τίποτα.
1: Όχι,
0: καρδιοπάθειες. Από τις πολλές συμπάθειες.
1: Αυτό τώρα πώς σου ήρθε, όχι.
0: Από τη συμπάθεια που λες, το συμπαθώ. Μην πάθεις τίποτα.
1: Όχι, όχι, αυτά είναι δικά σου.
0: Okay. Mm. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πίσω, Αλεξάνδρα μου. Να στον πάμε. Κορονοϊό,
1: πόσο
0: πειράζει.
1: Στον κορονοϊό, πάμε, όχι.
0: Εμένα δεν με φετεί, έχω πάθει κορονοϊό τελευταία. Ξέρεις, κυκλοφορεί φουλ, ε.
1: Τώρα. Mm. Αλήθεια. Mm-hmm. Αλλούζω εγώ, δεν ξέρω.
0: Mm-hmm. Έχει πολύ πράγμα. Είδα μια γνωστή μου μυξωμένη χθες που κόλλησε από την κόρη της που ήρθε από ταξίδι.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Να προσέχουμε, να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ναι. Πάμε στο 2020 λοιπόν.
1: Δεν μου λες την είδες τη γνωστή, φύγε μακριά μου.
0: Τι να σου πω, αφού έχει.
1: Βρε, κάνε λίγο πιο πέρα τώρα.
0: Έτσι γίνεται, κολλάπτεται. Δεν την αγκάλιασα κιόλα, αλλά λέμε.
1: Α, μάλιστα. Ωραία. Φτερνίστηκε μπροστά σου. Έκανε κάτι.
0: Αψού.
1: Έλα, έφευγε.
0: Γιατί νομίζεις από μένα να την γλιτώσεις αφού κυκλοφορεί.
1: Πλάκα, πλάκα, δεν έχουμε κολλήσει ποτέ κανένας μεταξύ μας εδώ μέσα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λες να ήρθε η ώρα.
0: Εγώ την πρώτη φορά που κόλλησα, δεν θυμάμαι από που την έφαγα. Τη δεύτερη τη θυμάμαι, είχα ξεθαρέψει γυμναστήριο και ήταν πριν από μένα γυμνασιόπεδα που ήταν full φορτωμένα και όλοι και οι γυμνάστρια όλοι κολλήσανε. Και ήμουνα και τρεις φορές εμβολιασμένος.
1: Τρία εμβολιακά έκανες.
0: Ναι, να μην χάσω.
1: Πραγματικά όμως.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων. Άλλη... Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο 2020. Είμαστε στην Αγγλία.
1: Πάμε.
0: Η Lady Gaga κυκλοφορεί το άλμπουμ Chromatica. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ. Και το 4ο νούμερο 1 τραγούδι στην Αμερική για τη Lady Gaga. Mm-hmm. Συνεργάζεται με μια κοντούλα λεμονιά.
1: Ποια είναι η κοντούλα λεμονιά?
0: Με μεγάλα λεμόνια.
1: Ωραία.
0: Η Ariana Grande.
1: Okay.
0: Και κάναν μαζί ένα τραγούδι που θα πάει στο νούμερο 1 της Αγγλίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Ε, καλά, ναι, το κάνανε.
1: Και βρέχει κιόλας εκεί. Πάμε.
0: Είναι αυτό, Rain On Me, σαν σήμερα το 20 στην Αγγλία, Lady Gaga and Miss Ariana Grande, Rain On Me.
1: Πάμε, πάμε να τσακώσουμε.

0: Rain on me, rain on you. 11 η ώρα, Αλεξάνδρα μου.
1: 11, 11.
0: Τι κατάλαβες εσύ από όλο αυτό, ότι η ώρα περνάει
1: πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τι το ξέρεις ότι σήμερα, καλά, δεν έχουμε πει καιρό.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, θα τα πω εγώ στη συνέχεια. Σήμερα προβλέπετε αλήθεια.
0: Πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορώ.
1: Χθες όμως άκουγαμε το που ήρθες, πάμε να δούμε καιρό, την πρόγνωση του καιρού.
0: Καλός ο καιρός, νεφελώδησε από το μεσημέρι και μετά με πιθανότητα βροχών, να σου το πω από τώρα.
1: Ναι,
0: ούτε
1: ναι,
0: το βλέπω.
1: Ναι, καταιγίδες δηλαδή, προβλέπονται, καταιγίδες μεγάλες.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: από τις 12 μέχρι τις 6 ώρα θα βρέχει, του λούμε, σταμάτητα εκεί.
0: Ρε εσύ, να σου πω και εσύ που είσαι τώρα του καλλιτεχνικού ρεπερτορίου.
1: Για πες.
0: Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τι γίνεται?
1: Όντως, και εγώ το σκεφτόμουν.
0: Ό,τι γίνεται μάλλον, μάλλον ό,τι γίνεται με την Ουκρανία.
1: Ηρέμησαν, ησύχασαν.
0: Γιατί βλέπεις να ηρεμεί τίποτα?
1: Όλοι
0: ξεκινάνε για 2 εβδομάδες.
1: Να.
0: Και δεν έχει τελειωμό. Ποιο θα πληρώσει αυτή την ύφηρεση, εμείς?
1: Δεν ξέρω. Εμείς.
0: Ποιο θα την πληρώσει? Τόση βόμβα και κακό, από πού θα πάνε, τι χάρισμα είναι?
1: Ναι. Κρίμα στις ψυχούλες που έφυγαν, αυτό έχω να πω.
0: Και που φεύγουν και που συνεχίζουν να φεύγουν. Πώς το λένε, στο βωμό του χρήματος όλα. Να χτυπήσουμε δημόκραση, τέρορισμ, όλα τα χτυπάνε. Τόσο δημοκρατία θα σκάσουμε πια.
1: Να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ναι. Τι
1: λοιπόν,
0: να
1: μετά λίγα με τα πολλά, 11 η ώρα.
0: Έτσι,
1: παρακαλώ.
0: Μπράβο, και πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Σας αφήνω στην Αλεξάνδρα.
1: Έτσι.
0: Η οποία θα σας πει όλα τα νέα και τα παλιά.
1: Και νέα και παλιά και ό,τι
0: έχουν
1: άλλο.
0: Έχουν καιρό να γράψουν, αλλά ο κύριος παίρνει μέτρα, δες. Υβριδικός.
1: Τι εννοείς, επειδή είναι με αλάρμ και δεν κατεβαίνει?
0: Ναι, και είναι μέσα. Μόλις κάνει, τρόπι θα φύγει.
1: Αχά, όντως έχουν πολύ καιρό να γράψουν. Ναι, καλέ,
0: προχθές... Ήταν το τυχερό του αλουνού.
1: Το τυχερό του ήταν, ναι. Προχθές είδα στο δρόμο έξω από την πόλη.
0: Τι?
1: Είχανε σταματήσει με τα γυλακάκια τους, με πολιτικό αυτοκίνητο. Είχανε βγει, βγάζανε εκεί πέρα τα ραντάρ, μαντάρ και τα λοιπά.
0: Περίμενε. Έχω... Στο τέλος της ευθείας.
1: Στη μέση περίπου.
0: Α, okay.
1: Και μου έκανε εντύπωση γιατί έχω να δω πάρα πολύ καιρό, μήνες, χρόνο μη σου πω, ανθρώπους εκεί πέρα στη συγκεκριμένη διασταύρωση να γράφουνε. Και τσουπ, ήρθε το τυχερό. Όχι σε μένα.
0: Ναι, ήρθε καινούριος διοικητής τώρα.
1: Ευτυχώς την κλείτωσα γι' αυτό.
0: Ναι. Κατάλαβες. Πάμε λοιπόν. Σας χαιρετώ.
2: 90,3. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
12: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή.
13: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
18: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
17: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
19: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
20: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
21: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
22: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

clap your hands, Kungs. Και συνεχίζουμε δυναμικά 15 μετά τις 11 που αλλού στον Paradise and Emithen 3. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. Σας περιμένω όλους τους 90,3 και καλό πρωινό. Μην ξεχνάτε www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου κι αν είστε. Πίσω από το μικρόφωνο και όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είναι το δικό μας Good Morning Xanthi που καθημερινά εδώ περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ κι εσείς, εσείς κι εγώ. Παρέα μας το coffee, Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, για τον απολαυστικό καφέ της ημέρας, για δροσερά ροφήματα και super duper πρωινό που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα. Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024. Είναι και πάρα πολύ εύκολο το τηλεφωνάκι. Coffee, Μπροκόμι 31 και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2541-024-024. Καλό πρωινό, πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά και επιστρέφουμε τα νέα του καιρού και όλες τις λεπτομέρειες. Που αλλού εδώ στους 90,3.

And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.

0: καιρός για σήμερα, αγαπημένοι φιλακροατές, μέσα από τη συχνότητα του Paradise 903. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Βροχές, καταιγίδες, μάλιστα έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Γενικά, στάτος ο καιρός θα παρουσιαστεί σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Για πάμε να δούμε την πρόγνωση και για τις επόμενες ημέρες, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα. Την Πέμπτη σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα δυτικά και βόρεια, φτάνοντας τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά υπερωτικά η άνεμη θα πνέουν αναρχικά νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, με στροφή στα δυτικά και κεντρικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ από το απόγευμα. Τώρα την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, και το Σάββατο προβλέπεται βελτίωση του καιρού με λίγες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα, ωστόσο, θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στις βραδινές ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Συννεφιά παρατηρώ από άκρη σε άκρη, μπόρες, καταιγίδες. Να πούμε ότι και στην Ξάνθη σιγά σιγά θα δούμε τη βροχούλα, θα την νιώσουμε για τα καλά. Καταιγίδα προβλέπεται το μεσημεράκι συγκεκριμένα, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Ξάνθη. Θάσος Σαμοθράκη, Στεφάσου 23, Σαμοθράκη 24, Σάπες Αλεξανδρούπολη 25, Σουφλή Μεταξάδες 28 και Παρανέστη, Δράμα 25 βαθμοί και καταιγίδα αυτήν την ώρα συγκεκριμένα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά είναι τα νέα του καιρού για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Και αφού πήραμε μια μικρή γεύση, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς! Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, περνάμε στη διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Μην ξεχνάτε το κεντρικό κατάστημα της πόλης στην Παναγή Τσαρδάρη 58 και στο τηλέφωνο για παραγγελίες αλλά και κρατήσεις 2541-075-250. Δοκιμάστε τα λαχταριστά παρασκευάσματα, πολύ μεγάλη ποικιλία και γκάμα προϊόντων στα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Έτσι για να απολαμβάνουμε καθημερινά. Παντού, Ελλάδα και εξωτερικό, όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Χλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία χλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Paradise 90,3.
2: Εδώ είμαστε, Paradise Radio, και πάντα μαζί. Καλό πρωινό σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, ξεφυλίζοντας περισσότερα τα νέα της ημέρας, τα οποία είναι και πολλά και πλησιάζουμε και στις 11.30. Λοιπόν, ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά αρχικά στην Αντζελίνα Τζολί που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Μα καλά, είναι δυνατόν? Βρε Αντζελίνα, βρε Αντζελίδα, πώς μας ξέφυγες έτσι? Ναι, το κορίτσι σήμερα έχει γενέθλια. Θα της ευχηθούμε και θα της πούμε χρόνια πολλά, γιατί την αγαπάμε πολύ την Αντζελίνα Τζολί. Και να πω επίσης ότι είναι, εντάξει, γνωστή σε όλους, αγαπητή, γεννημένη το 1975. Δεν ήξερα ότι είναι γεννηθή το 1975. Βραβευμένη με Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτηδα, παρακαλώ, βεβαίως, γιατί δεν είναι όποια και όποια η Αντζελίνα Τζολί. Εφόσον γενεθλιάζει σήμερα, να της ευχηθούμε τα καλύτερα, να της στείλουμε την αγάπη μας εδώ από την όμορφη πόλη της Ξάνθης. Γιατί ο Paradise είναι παντού. Από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Happy birthday, Αντζελίνα. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό που κρατώ εγώ και συχνά έτσι αναφέρουμε σε αυτό το κομμάτι είναι το αξιόλογο ανθρωπιστικό έργο της ως πρέσβυρας καλής θέλησης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οπότε, πραγματικά, νομίζω πως ό,τι και να πούμε για την Αντζελίνα θα είναι λίγο. Αναδείχθηκε την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα συγκεκριμένα. Ξεχώρισε για την εγωιτεία της αλλά και για το νευρωτικό χαρακτήρα της. Είναι η Αντζελίνα Τζολί, κυρίες και κύριοι, Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτηδα που ξαναλέω αναδείχθηκε την τελευταία δεκαετία. Έτσι. Ξεχώρισε για τη γοητεία της, για τον χαρακτήρα της και μάλιστα αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, το 99 κέρδισε και Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ψυχικά ασθενού στο δράμα του James Mangold. Το θυμάστε, το κορίτσι που άφησα πίσω. Πω, χρόνια πολλά Αντζελίνα, χρόνια πολλά, την αγάπη μας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
3: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
2: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753.
12: Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
13: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
14: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
13: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
14: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
13: Sneakers για κάθε μέρα.
14: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
13: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
14: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
13: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
15: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
16: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
17: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
18: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
19: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη. We will find-

Καλημέρα, καλημέρα. Επιστροφή εδώ στους 90,3 μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πέφτω πάνω σε ένα δημοσίευμα που αφορά τους Guardian για την Οδύσσεια του Νόλαν. Τι στο καλό συμβαίνει, πολλά τα ερωτηματικά, γιατί δεν έχει ούτε έναν Έλληνα. Η Οδύσσεια του Νόλαν εκπροσωπεί τον κόσμο, γι' αυτό και επιλέχθηκε η Λουπίτα Ντιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Ωστόσο, για την τεράστια παραγωγή δεν χώρισε ούτε ένας ελληνικής καταγωγής ηθοποιός. Δεν είναι απίστευτο λίγο όλο αυτό? Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε άρθρο της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, πριν ακόμη βγει στις αίθουσες, έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις, σε σημείο που εγώ κουράστηκα, αλλά τέλος πάντων, όχι για την πλοκή ή τα εντυπωσιακά σκηνικά της, αλλά για το cast και ειδικά για μια ηχηρή έτσι, απουσία. Στην επική ταινία δεν συμμετέχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός, ούτε ένας. Υπάρχουν οι αμερικανικές προσφορές, οι γυαλιστερές επανοπλίες, η σκοτεινή χρωματική παλέτα που θυμίζει Darkin', αλλά και η επιλογή της Λουπίτα Ντιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Μία απόφαση τέλος πάντων που προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια αλλά και κριτική στα κοινωνικά δίκτυα. Ανάμεσα σε όσους βέβαια αντέδρασαν ήταν και ο Elon Musk, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιλογή δεν είναι αυθεντική. Όμως, όπως γράφει ο Guardian, ας πούμε, για πάρα πολλούς Έλληνες, το πραγματικό ζήτημα της αυθεντικότητας βρίσκεται αλλού. Εκείνο που προκάλεσε απορία είναι γιατί σε μία ταινία, ξαναλέω, βασισμένη στο κορυφαίο έργο του Ομήρου, δεν βρέθηκε θέση ούτε για έναν Έλληνα ηθοποιό. Δεν είναι απίστευτο? Η συζήτηση που άνοιξε στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι, έχει να κάνει με το θέμα το οποίο έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ονόματα όπως ο Billy Jane, ο Theo James, η Jennifer Aniston, ο Khan Kazaria, ο Dave Bautista, εμφανίζονται συχνά σε λίστες με τους εναλλακτικούς πρωταγωνιστές που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παραγωγή. Παράλληλα όμως, ελληνικά αλλά και ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν ανοιχτές επιστολές και σχόλια για την απουσία οποιαδήποτε ελληνικής παρουσίας στο cast. Και εδώ εγώ θα συμφωνήσω. Για πάρα πολλούς πρόκειται, για ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το Hollywood αξιοποιεί την ελληνική μυθολογία χωρίς να θεωρεί αναγκαία τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών ή ηθοποιών. Αυτά τουλάχιστον αναγράφονται και στην βρετανική εφημερίδα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Ένα έτσι περίεργο διαχρονικό φαινόμενο του Hollywood έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δεν ξέρω πραγματικά. Προβληματίζομαι και εγώ στα ιστορικά αλλά και μυθολογικά έπι. Ωστόσο, η σύνδεση των σύγχρονων Ελλήνων με μορφές όπως ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Λεωνίδας, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος άλλος, μοιάζει να απουσιάζει. Σαν ας πούμε η σημερινή Ελλάδα να μην έχει καμία σχέση με την αρχαιότητα που ενέπνευσε αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι λίγο συγκλονιστικό όλο αυτό? Δεν ξέρω. Προβληματίζομαι κι εγώ. Πάμε. Famax και Rafa Good.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας και εμείς συνεχίσουμε μαζί εδώ στον Paradise Radio. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Βρισκόμαστε 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει για να δω 12 πριν να φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας. Είναι πρωινό Πέμπτης, ελαφρώς συννεφιασμένο. Είναι πρωινό που τα έχει όλα και το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Παρέα μας είναι το Coffee για να σας δροσίσω και για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. Το Coffee είναι εδώ, συγκεκριμένα Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Μας φτιάχνει τη διάθεση με λαχταριστά πρωινά, πεντανόστιμα, εξαιρετικά και όλα ποιοτικά. Δοκιμάστε μπάρες Δημητριακών με μέλι κριτικό και εκτός αυτού τα κρύα σάντουιτς που ετοιμάζουν καθημερινά για εμάς. Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη και στο 2541 024 024.

αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το συγκεκριμένο συγκρότημα που μας έρχεται από την Νορβηγία. Ενεργό από το 1982, ενώ αναδείχθηκε στο προσκήνιο το 1985, συγκεκριμένα με το single Take On Me, το οποίο επίσης είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Όπως και αυτό βέβαια που ακούμε, The Sun Always Shine On TV. Ένα υπέροχο τραγούδι, τι να πω, ιδιαίτερα γνωστό και το βίντεο με κινούμενα σχέδια, έτσι που σκηνοθέτησε ο Steve Barron, με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων μετά του Σάμπα της Σουηδίας. Είναι το μεγαλύτερο σκανδιναβικό συγκρότημα όλων των εποχών και από τα πιο επιτυχημένα στον κόσμο. Καλό πρωινό σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Συνεχίζουμε μαζί εδώ στους 90,3. Επιτυχίες του χθες, του σήμερα, του αύριο, μα πάνω απ' όλα επιτυχίες τις οποίες επιλέγουμε μαζί καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, φτάνοντας εσείς και πλησιάζοντας τις 12 σιγά σιγά. Παρέα μας τα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν. Καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα και στα Κεμέρια Ξάνθης. Για τους φίλους της περιοχής, την καλημέρα μας να στείλουμε, όπου κι αν είστε. Εδώ λοιπόν θα δοκιμάσετε τα καλύτερα εκλεκτά, τυροκομικά και αλαντικά, βεβαίως από τον τόπο μας, με πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη και συνταγές μυστικές με άρωμα Ανατολής. Κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν.

Όρη που ακούει το όνομα Michael Jordan για διακοπές στη Μύκονο με την υπερπολιτελή Θαλαμιγό. Για ακόμα ένα καλοκαίρι, Michael Jordan ψήφισε Μύκονο για τις διακοπές του. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Για ακόμα ένα καλοκαίρι, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Michael Jordan, επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του. Με τη Μύκονο, μάλιστα, να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς. Έφτασε λοιπόν στο νησί των Ανέμων εχθές Τετάρτη, 3 Ιουνίου, με το ιδιωτικό του αεροσκάφος και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με την παρέα του. Η παρέα του αριθμεί τους 25 άτομα, παρακαλώ, έχοντας ως βάση ένα εντυπωσιακό Super Right Me Brace. Τι να πω εγώ τώρα, εντυπωσιακό από τα πλάνα τουλάχιστον από αυτό που βλέπουμε. Πω, δεν είναι η πρώτη φορά, ξαναλέω, που ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του NBA επισκέπτεται τη χώρα μας. Μάλιστα, το 25 έχει πραγματοποιήσει κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβανομένων της Κέρκυρας και των Σπετσών. Πέρα από τη Μύκονο, άντε βρε, καλά να περάσει. Έχω να σας πω ότι το πολυτελές σκάφος, αεροσκάφος που είχα να πω, η Θαλαμιγός τέλος πάντων, έχει μήκος 75 μέτρων και ναυπηγήθηκε, λέει, το 2018 από γνωστή εταιρεία και συγκαταλέγεται στα πιο πολυτελή που συναντάει κανείς στη Μεσόγειο, που πλέον στη Μεσόγειο. Κοίτα να δεις όμως.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Δυστυχώς. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα σας προτείνω τα καλύτερα. Το κόφι είναι εδώ, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, για τον δροσερό καφέ της ημέρας, για ροφήματα, τις επιλογές σας και ό,τι άλλο λαχταράτε. Φυσικά το κόφι θα το βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αλλά και στο 2541-024-024. Καλό πρωινό σε όλους, καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια Πέμπτης. Η αγορά μας σήμερα είναι ανοιχτή το απόγευμα. Ελπίζω τουλάχιστον. Εντάξει, αλήθεια είναι πως δεν είναι βροχούλα καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, που θα ξεκινήσει από τις 12 και μετά, έτσι λένε οι προβλέψεις. Και θα κρατήσει μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Αυτό μας έχουν πει οι μετρολόγοι μέχρι σήμερα, που συνήθως πέφτουν μέσα, η αλήθεια είναι, οπότε δεν τους διαψεύδομαι σε καμία περίπτωση. Με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αναμένουμε, συνεχίζουμε, προχωράμε ακούγοντας Paradise 103, η καλύτερη μουσική της πόλης από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και στο www.paradise.gr. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Good morning Ξάνθη. Φτάνοντας εσύ ως την Παρασκευούλα και ποιος μας πιάνει. Να είστε όλοι καλά, φίλια, πολλά. Hit my heart, bye bye.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. 90,3.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλης.
1: Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
7: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
6: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Και μετά και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Διάβαζα πριν από λίγο τα θέματα της στα αρχαία και μου φύγε ο τάκος. Καταρχάς τους βάλανε ηθικά νοικομάχια, που εγώ τα ηθικά νοικομάχια τα διάβαζα πέρσι για δική μου διαστροφή. Και λέει εδώ πέρα, λέει, όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, με αυτές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την περιτουσικού απολογία του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίασε, αυτό είναι το άγνωστο που λέγαμε, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω και άσο που λέγαμε. Πάλι εσείς, κυρία Γεωργιάδη. Μιλάς για αρχαία, να μην μιλήσω κι εγώ πέρα. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα γράψει αρχαία, είχα περάσει το ιστορικό αρχαιολογικό. Πάρα πολύ δύσκολα θέματα τότε, το 1967.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazarte Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazarte Roof Stage. Προπόληση, more.com.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Galaxy 92.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
0: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
9: Αχλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία αχλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Πόπαν Ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
12: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
3: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
2: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικο σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Είναι αξιόπιστο.
10: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
9: Εντυπωσιακός.
10: Με κοίταζαν σαν ούφο.
9: Μορφωμένος.
10: Hello, how from here morning morning.
9: Σοβαρός.
10: Γεια σας. Μιαου.
9: Ευδιάθετος.
10: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
9: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
10: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
11: Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντίνος Παράπας, εγώ θα διαβάσω.
10: Τι?
9: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και πάμε δυνατά μέχρι τις 2 μαζί, γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό για να κυλήσει.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα.
5: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto,

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
13: Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
14: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Ο Ιούνιος, ξέρεις, έχει έναν δικό του τρόπο να αλλάζει τη διάθεση χωρίς να κάνει ιδιαίτερο θόρυβο. Ξαφνικά οι μέρες μεγαλώνουν, το φως κρατάει λίγο περισσότερο και το μυαλό αρχίζει σίγουρα να ταξιδεύει σε μέρη που μυρίζουν θάλασσα, αντιλιακό και ξεγνιασιά. Κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις, τα μηνύματα που δεν σταματούν να έρχονται και τις λίστες με πράγματα που πρέπει να γίνουν, εμφανίζεται αυτή η μικρή καλοκαιρινή αίσθηση που σε κάνει να χαμογελάς χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ίσως γιατί ξέρεις ότι οι καλύτερες στιγμές στη σεζόν είναι ακόμα μπροστά. Τα Energy Vibes είναι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με εμένα τον Κυριάκο Μαραγκό στο μικρόφωνο. Ερχόμαστε για τις επόμενες δύο ώρες να βάλουμε μουσική και όχι μόνο σε αυτή την διαδρομή. Θα φέρουμε και ιστορίες που προκαλούν χαμόγελα, περίεργα γεγονότα από την επικαιρότητα, ταξιδιωτικές ιδέες, pet tips, ζώδια, fun facts και φυσικά τραγούδια που μοιάζουν φτιαγμένα για ανοιχτά παράθυρα και καλοκαιρινές διαδρομές. Χαλάρωσε λοιπόν, ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου και άφησε τον Ιούνιο να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο προορισμός, είναι και διάθεση. Κυρίως αυτό.
3: Energy Vibes.

0: ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε ευθύς αμέσως να βάλουμε στην ημέρα έτσι ενεργία, αλλά και να θυμηθούμε τα γεγονότα σαν και σήμερα. Τέτοια μέρα το 1876 ένα τρένο εξπρές, το Transcontinental Express, φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο από τη Νέα Υόρκη, έχοντας διασκίσει την διαδρομή σε χρόνο ρεκόρ για την τότε εποχή, σε 83 ώρες και 39 λεπτά. Σήμερα θέλει 10 ώρες λιγότερες. Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια τέτοια μέρα το 1896, ο Χένρι Φόρντ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη, το τετράκυκλο όπως το έχει ονομάσει. Δεν είναι κάτι άλλο παρά μια δικύλιντρη μηχανή ανεβασμένη πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου που πιάνει μέγιστη ταχύτητα 32 χιλιόμετρα την ώρα και κάπως έτσι ανακαλύψαμε τα αυτοκίνητα. Τέλος, μια τέτοια μέρα το 1965 κυκλοφορεί το θρυλικό άλμπουμ των Rolling Stones, Satisfaction. Let's get Satisfaction λοιπόν εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική παρέα. Energy Vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Σήμερα γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας. Μια ημέρα που ίσως να ακούγεται λίγο περίεργη στην αρχή, όπως το λέω, αλλά αν το σκεφτείς καλύτερα, μάλλον τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ, και πόσο μάλλον αν διαβάσεις καθημερινά τα νέα που έρχονται ειδικά μέσα από αυτό το θέμα. Ζούμε σε μια εποχή, άλλωστε πολύ βιαζόμαστε, ξέρεις, κορναρίσματα στο δρόμο, νεύρα από το πουθενά στις ουρές, καυγάδες στα social media για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καν και σχόλια που γράφονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μπορούν να πληγώσουν για πολύ περισσότερο. Και κάπου ανάμεσα σε όλο αυτό, ξεχνάμε ότι η ευγένεια δεν είναι αδυναμία. Η κατανόηση δεν είναι ήττα. Και το να ακούσεις τον άλλον πριν αντιδράσεις δεν σε κάνει λιγότερο δυναμικό άνθρωπο. Η σημερινή ημέρα λοιπόν μας θυμίζει ότι η επιθετικότητα δεν έχει θέση ούτε στη σχέση μας, ούτε στα παιδιά μας, ούτε μέσα μας. Γιατί πολλές φορές οι μεγαλύτερες μάχες δεν είναι αυτές που κερδίζονται με φωνές, αλλά εκείνες που κερδίζονται με ψυχραιμία, σεβασμό και λίγη περισσότερη ανθρωπιά. Και αν σήμερα καταφέρουμε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο αντί για ένταση, μια καλή κουβεντούλα αντί για επίθεση ή λίγη κατανόηση αντί για έναν εκνευρισμό, ίσως να έχουμε γιορτάσει πραγματικά αυτή τη μέρα.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Demokritos. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο,

0: Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο καθημερινά αυτή την ώρα. Βρισκόμαστε στην περίοδο εκτός των άλλων και των πανελλαδικών εξετάσεων. Μιας διαδικασίας που για χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο και τις οικογένειές τους συνοδεύεται από άγχος, αγωνία και πολλές φορές μεγάλες προσδοκίες. Αξίζει όμως να θυμόμαστε κάτι πιο σημαντικό, θα πω εγώ. Οι πανελλαδικές δεν κρίνουν την αξία ενός ανθρώπου ούτε καθορίζουν τη ζωή του. Είναι μια σημαντική εκπαιδευτική δοκιμασία που μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή και ίσως την επαγγελματική πορεία κάποιου, χωρίς όμως ούτε αυτό να είναι το απόλυτο ή το δεδομένο. Η ζωή μας άλλωστε είναι γεμάτη δεύτερες ευκαιρίες, διαφορετικές διαδρομές, νέες επιλογές και ανθρώπους που πέτυχαν πολύ πέρα από αυτό που έγραφε κάποτε ένα αποτέλεσμα πανελλαδικών εξετάσεων. Όσο για τα επόμενα βήματα σε αυτές, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται παραδοσιακά προς τα τέλη Ιουνίου. Στο ίδιο διάστημα, οι υποψήφοι θα παραλάβουν από τα σχολεία τους τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης για το μηχανογραφικό δελτίο, η διαδικασία υποβολής του οποίου πραγματοποιείται συνήθως μέσα στον Ιούλιο και παραμένει ανοιχτή για περίπου 2 εβδομάδες. Η τελική ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ αναμένεται όπως κάθε χρόνο περί τα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι υποψήφοι θα μάθουν σε ποια σχολή εισάγονται. Μέχρι τότε, η καλύτερη συμβουλή ίσως είναι πιο απλή. Δώστε τον καλύτερό σας σε αυτό, εμπιστευτείτε την προσπάθεια που έχετε κάνει και θυμηθείτε ότι κανένας βαθμός δεν μπορεί να μετρήσει τα όνειρα, τον χαρακτήρα και τις δυνατότητες ενός ανθρώπου. Energy vibes.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Το γέλιο, λένε, δεν είναι μόνο η καλύτερη θεραπεία, είναι και η πιο φτηνή. Σώζει ζωές, φτιάχνει vibes και καίει θερμίδες, λένε οι κακές γλώσσες. Και επειδή εδώ στα Energy Vibes μας αρέσει να νιώθεις τέλεια, ήρθε η ώρα που περίμενες, ήρθε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, ήταν μια πεθερά και είχε τρεις γαμπρούς. Ο ένας την αγαπούσε πολύ, ο άλλος κάπως λιγότερο και ο άλλος καθόλου. Θέλοντας λοιπόν να δει ποιος την αγαπάει περισσότερο, αποφάσισε να πάει στη θάλασσα με τον κάθε έναν από αυτούς. Πάει που λες με τον πρώτο, μπαίνει στη θάλασσα και κάνει πως πνίγεται. Τότε ο γαμπρός της τρέχει κατευθείαν να τη σώσει. Την άλλη μέρα βρίσκει έξω από το σπίτι του μία μερσεντάρα με ένα σημείωμα. «Σε ευχαριστώ που με έσωσες, η πεθερά σου». Την άλλη εβδομάδα κάνει το ίδιο με το δεύτερο. Το ίδιο κόλπο λοιπόν. Ο γαμπρός τη σώζει και αυτός με τη σειρά του και την άλλη ημέρα βρίσκει έξω από το σπίτι του μία μερσεντάρα με το ίδιο σημείωμα. Πάει λοιπόν την τρίτη εβδομάδα με τον τρίτο γαμπρούλι της παρέας. Η πεθερά του κάνει πάλι πως πνίγεται, αλλά αυτός δεν την έσωσε και τελικά αυτή πνίγεται στα αλήθεια. Την άλλη μέρα, στην κηδεία βρίσκει έξω από το σπίτι του τρεις Mercedes και ένα μήνυμα. «Σε ευχαριστώ πολύ που με έσωσες. Ο πεθερός σου». Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Στο σπίτι μας που λες έχουμε δύο γατούλες, τη Φρέντα και τον Νταμιάνο, οπότε καταλαβαίνεις ότι κάπως λίγο επηρεάζομαι από όλο αυτό, οπότε σου φέρνω pet tips για τις γάτες. Αν η γάτα σας λοιπόν κοιμάται πάνω στο στήθος σας, δεν το κάνει μόνο επειδή το βρήκε ως το πιο βολικό στρώμα του σπιτιού. Οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για ένδειξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Όταν κοιμάται, η γάτα είναι πιο ευάλωτη, οπότε επιλέγει να βρίσκεται κοντά σε κάποιον που θεωρεί δικό της άνθρωπο. Παράλληλα, απολαμβάνει τη ζεστασιά του σώματός σας, τον ήχο της αναπνοής και το ρυθμό της καρδιάς σας, στοιχεία που τη βοηθούν να χαλαρώνει και να νιώθει προστατευμένη. Επιπλέον, οι γάτες δημιουργούν πολύ πιο δυνατούς δεσμούς με τους ανθρώπους από όσα συχνά εμείς πιστεύουμε ή και το δείχνουν. Μπορεί να μην πανηγυρίζουν κάθε φορά που μπαίνετε στο σπίτι όπως ο σκύλος, όμως έχουν τους δικούς τους τρόπους να δείχνουν αγάπη και οικειότητα. Ένας από αυτούς είναι να επιλέγουν να κοιμούνται όσο πιο κοντά γίνεται μαζί σας. Με λίγα λόγια, αν η γάτα σας επιμένει το στήθος σας για ύπνο, είναι ο δικός της τρόπος να πει «Εδώ νιώθω ασφαλής» και επίσης είσαι ένα εξαιρετικά βολικό μαξιλάρι. Energy vibes.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25-410-64-414.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81-520.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
16: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
22: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
21: Επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Είμαι ο Κυριάκος στα Energy Vibes και ήρθε η ώρα να δούμε ποια ζώδια φαίνεται να μπαίνουν σε φάση αναβάθμισης λογιστικού, παρακαλώ, στο δεύτερο μισό του 2026. Κριός. Μετά από αρκετές ανατροπές και τρεχαγύρευε, ήρθε η στιγμή να βάλεις λίγο τάξη στο χάος. Το επόμενο διάστημα σε καλεί να κυνηγήσεις τους στόχους σου πιο οργανωμένα και λιγότερο με το γνωστό σου στυλ πρώτα πράξη, μετά σκέψη. Δίδυμη, αν νιώθεις ότι η καθημερινότητα σε στριμώχνει, ετοιμάσου να ανοίξεις παράθυρα και πόρτες. Νέες ιδέες, νέοι άνθρωποι και ευκαιρίες που μπορεί να σε βγάλουν από την ζώνη άνεσή σου, αλλά με τον καλύτερο τρόπο. Υδροχός. Το σύμπαν σου λέει ένα απλό αλλά δύσκολο πράγμα. Άφησε πίσω ότι δεν σου ταιριάζει. Ξεκαθαρίσματα, αποφάσεις και μια πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού σου σε περιμένουν στη γωνία. Η αλλαγή μπορεί να μην έρχεται πάντα με προειδοποίηση, αλλά πολλές φορές είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι το δεύτερο μισό του 2026 φαίνεται πως θα έχει αρκετά ενδιαφέροντα επεισόδια για τους πρωταγωνιστές του ζωδιακού μας κύκλου.
23: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Ώρα για τεχνολογία και μια συμβουλή που ακούγεται τόσο απλή που οι περισσότεροι από εμάς μάλλον δεν την κάνουμε ποτέ. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κλείσατε πραγματικά το κινητό σας? Σας προκαλώ να το σκεφτείτε και να το θυμηθείτε. Όχι, δεν εννοώ να έχει πέσει η μπαταρία στο 9%, όχι να κάνει από μόνο του επανακίνηση μετά από ενημέρωση. Να το κλείνετε εσείς συνειδητά. Αν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε, δεν είστε οι μόνοι. Οι ειδικοί λοιπόν στην κυβερνοασφάλεια λένε ότι καλό είναι να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο κινητό μας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ένα απλό κλείσιμο και άνοιγμα μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση ύποπτων διεργασιών ή κακόβολου λογισμικού που ενδεχομένως τρέχει στο παρασκήνιο. Παράλληλα, η συσκευή παίρνει και αυτή μια μικρή ανάσα, καθώς καθαρίζει προσωρινή μνήμη, οργανώνει καλύτερα τους πόρους της και συνήθως λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο ομαλά μετά την επανακίνηση. Με λίγα λόγια, όπως εμείς χρειαζόμαστε ένα καλό υπνάκο για να συνέλθουμε, έτσι και το κινητό μας χρειάζεται που και που ένα μικρό power nap. Και μεταξύ μας, αν το κινητό σας είναι ανοιχτό εδώ και μήνες, μάλλον δουλεύει περισσότερες ώρες και από εσάς.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Πάρα πολλά νέα βαρετές ειδήσεις για τους περισσότερους και κάποιες χάλια. Μην ανησυχείς όμως, γιατί εμείς, ξέρεις, φέρνουμε τώρα στο ραδιόφωνο σου τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που αφορούν το καλοκαίρι που μόλις μπήκαμε. Που λες, στην Ισπανία υπάρχει ένα φεστιβάλ μάχης με ντομάτες. Καλά άκουσες. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο διεξάγεται εκεί το φεστιβάλ La Tomatina, όπου χιλιάδες άνθρωποι πετούν ντομάτες ο ένας τον άλλον σαν να μην υπάρχει αύριο. Οι καρχαρίες δεν παθαίνουν ηλίαση. Παρόλο που περνούν πάρα πολύ χρόνο κοντά στην επιφάνεια του νερού, έχουν φυσική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες. Το καρπουζάκι που γουστάρουμε αποτελείται από 92% νερό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας φυσικός τρόπος να ενυδατώνεσαι κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών ημερών. Το πρώτο καρπούζι καλλιεργήθηκε πριν από 5.000 χρόνια στην Αίγυπτο. Καλά άκουσες. Τα αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά απεικονίζουν μάλιστα τη συγκοδημιδή καρπουζιών. Από την άλλη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της ηλιοθεραπείας είναι η Ισλανδία. Ναι! Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι Ισλανδοί λατρεύουν να εκμεταλλεύονται κάθε ηλιόλουστη στιγμή. Βλέπεις, είναι σπάνιες. Τα παγωτά χρησιμοποιούνται ως φάρμακα. Ναι, αυτό συνέβαινε στην αρχαία Κίνα. Τα παγωτά τότε είχαν χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για διάφορες ασθένειες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και τα ξέχασες. Φυσικότατα θα πω εγώ, γιατί ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο σιγουράκι, πάω στοίχημα, θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes.
2: Paradise 90,3.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53
1: και Κομοτηνή 2531-306-200
3: και στο www.epavlametafores.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Travel Energy Tips.
1: Σε καλωσορίζουμε στην πιο ταξιδιάρικη ενότητα της εκπομπής, τα Travel Energy Tips, που στην κυριολεξία σε κάνουν να φτιάξεις βαλίτσες. Σήμερα ετοιμαζόμαστε για Ισπανία, εκεί πάμε σήμερα. Προσγειωνόμαστε στη Βαλένθια, μια πόλη που σε καλωσορίζει με μόνιμο καλοκαίρι, λαμπερό ήλιο, κρυστάλλινα νερά και μοναδική αρχιτεκτονική. Πέρυσι, μάλιστα, ήταν η πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης, γεμάτη αρώματα ανθισμένων εσπυροειδών και το καλλιτεχνικό στίγμα που αφήνει πάντα ο διάσημος αρχιτέκτονας Σαντιάγκο Καλατράβα, που έχει χαράξει την πόλη με μοναδικής έτσι ομορφιάς έργα. Ο Καλατράβα είναι από την Βαλένθια. Η πόλη ζει σε γρήγορους και παραδοσιακούς ρυθμούς, με κάθε γειτονιά να έχει τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα όσο και ζωντάνια. Για τους rock fans, η πόλη αυτή εισαγίνευσε τους Rolling Stones το 1967 και έκανε τον Keith Richards, τον κιθαρίστα τους, να ερωτευτεί, όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία του, με τα αρώματα των πορτοκαλιών να πλημμυρίζουν το δρόμο. Η Βαλένθια δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι ένα συνέστημα. Παρά τον αστικό της χαρακτήρα, σε ζεσταίνει με την φιλοξενία και την τέχνη που κυριαρχεί παντού, κάνοντας κάθε επίσκεψη μια μοναδική εμπειρία. Επίσης, last but not least, είναι η πρωτεύουσα της περίφημης παέγια. Η παέγια είναι το πιο διάσημο παραδοσιακό πιάτο της Βαλένθια, ένα χρυσαφένιο ριζότο με σαφράν, λαχανικά, κρέας ή θαλασσινά, μαγειρεμένο σε φαρδιά ρηχή κατσαρόλα πάνω στην ανοιχτή φωτιά. Για τη Βαλένθια, η παέγια δεν είναι απλώς φαγητό, είναι ένα σύμβολο πολιτισμού, οικογενειακής παράδοσης και κοινότητας, ένα γεύμα που ενώνει τους ανθρώπους γύρω από το τραπέζι, γιορτάζοντας την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής. Energy Vibes.
0: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Σήμερα θα σας ανοίξω τα μάτια, όχι για τα ζώδια, ούτε για τον έρωτα, αλλά για κάτι ακόμα πιο σοκαριστικό. Χρησιμοποιούμε λάθος το ίδιο μας το σπίτι, παρακαλώ. Ναι, ναι, το πλυντήριο, το φορτιστή, ακόμα και το τίμιο πυρέξ της μαμάς. Όλα μα όλα λάθος. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάθουμε ένα mini σοκ μαζί. Πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι τέτρις, μην το παραγεμίζεις. Και όχι, δεν ξεπλένουμε πρώτα τα πιάτα. Αυτό είναι bullying στο πλυντήριο. Φορτιστής κινητού. Το να αφήνεις όλη τη νύχτα το να φορτίζει είναι σαν να πίνεις 10 καφέδες και να προσπαθείς να κοιμηθείς. Ψισταριά. Προθέρμαση, φίλε. Αλλιώς τα μπριζολάκια σου θα γίνουν σασίμι. Απορρυπαντικό. Περισσότερο δεν σημαίνει καθαρότερο. Σημαίνει σαπουνάδα χωρίς νόημα. Ανοξείδωτο τηγάνι. Θέλει στοργή και ένα κουταλάκι λάδι. Όχι κατάρα και νεύρα. Κατάψυξη. Την έκανες Τέξας το καλοκαίρι. Ο αέρας δεν κυκλοφορεί και τα φασολάκια πάνε. Πλυντήριο ρούχων. Άφηνε την πόρτα ανοιχτή. Όχι για να δροσιστεί, αλλά για να μην γίνει ταινία τρόμου με μούχλα. Τέλος, πυρέξ. Δεν είναι υπερήρωας. Από ψυγείο σε φούρνο. Κρίμα το πυρήμαχο, βρε αδερφέ. Τι μάθαμε? Δεν φταίνε οι συσκευές. Εμείς τις παιδεύουμε. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούω.

σήμερα στα Energy Vibes κάναμε ένα όμορφο ταξίδι από το παρελθόν μέχρι το μέλλον. Ξεκινήσαμε με το αλμανάκ της ημέρας, μιλήσαμε για την Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας και θυμηθήκαμε πως λίγη περισσότερη κατανόηση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ημέρα κάποιου. Στείλαμε επίσης την θετική μας σκέψη σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, γελάσαμε με το ανεκδοτάκι της ημέρας, μάθαμε γιατί οι γάτες επιλέγουν το στήθος μας για ύπνο, είδαμε ποια ζώδια μπαίνουν σε φάση αλλαγών, δώσαμε στο κινητό μας την άδεια να κοιμηθεί λίγο και ανακαλύψαμε καλοκαιρινές άχρηστες πληροφορίες που πιθανότατα θα έχουμε ξεχάσει μέχρι αύριο. Πεταχτήκαμε μέχρι τη Βαλένθια για παέγια, ήλιο και πορτοκαλιές, ενώ στο τέλος ανακαλύψαμε ότι μάλλον ταλαιπωρούμε περισσότερο τις οικιακές συσκευές μας από όσο εκείνες εμάς. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν κοντά σου ο Κυριάκος Μαραγκός. Πριν χωρίσουν οι δρόμοι μας, μια ευχή για το φετινό καλοκαίρι. Να μην σου φέρει μόνο διακοπές, αλλά και εκείνη τη μικρή αλλαγή που περιμένεις καιρό. Έναν νέο άνθρωπο, ας πούμε, μια νέα ιδέα ή μια νέα απόφαση ή απλώς ένα νέο τρόπο να βλέπεις τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά το πιο όμορφο σουβενίρ του καλοκαιριού δεν είναι αυτό που φέρνει στις αποσκευές σου, αλλά αυτό που αλλάζει μέσα σου. Τα λέμε και πάλι αύριο. Same time, same station.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Ακούω μόνο Paradise. έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. You,
12: όλοι ακούμε το νου.

0: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Αχλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία αχλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων. Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
10: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25 41 0 25 220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25 31 0 81 520.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό. παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Finger Bell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
7: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Και μετά και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
13: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
15: Έχουμε τη λύση.
14: Go Sports. Go Figgly Sports.
15: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
14: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
15: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
14: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη
18: μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού

0: Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε

0: ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Αγροτικός Ποινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για

0: πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπάς Λις ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Παράδοση. Έτρουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγό.
5: Paradise 90,3.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά
8: Χάρη Πισίνα, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι...

0: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα αχλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία αχλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς, πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: το νούμερο ένα Paradise.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Paradise 90,3.

Pausa Magnetic. Hugel and

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο

0: 2531-081-520.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί.
1: Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
5: Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Παρά

0: Dice, το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.